0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Η μοναξιά μου να μου παίζει κρυφτό κι άλλη μια νύχτα να βουτά στο κενό, στο πουθενά, στο τίποτα, στο χθες που με έχεις κλείδω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα στους βασικούς της πυλώνες: ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Οι μέθοδοι ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
καταφανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 1961, έτος εκλογών 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963. Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540
και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντίπαλο δέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός,
εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοίτας. Θα με κρατάς.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
10: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
11: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
10: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ. Την ίδια ώρα παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα. Οι Ερυθρόλεπτοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η UEFA απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τιμωρία του Ζιβκοβίτς και της Ασπρόμαυρη. Θα αγωνιστούν στη ρεβάνς με την Εμπράν για τα play-off του Conference League χωρίς τον αρχηγό τους Διαγέ Λουσέ και Σορετήρε. Είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα και για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγκνεν Ούγκρεσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης, έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληροτίδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ ΟΦΗ, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική. Το μεσημέρι μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράνετς Κράλοβε. Σε αυτήν αναμένεται να είναι ο Καλάμπρη, αλλά όχι στο βασικό σχήμα εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτ, Μανού Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στην EuroLeague. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε της Αυστρίας και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού, Χάποελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Κλίμπ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλντικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Κλίμπ πήραν την πρόκριση για την League Phase με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
6: Θέλω
1: κι
6: εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον κυρίως καπνίζοντα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Καλύτερη και η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κίτρινο συναγερμό η Αττική. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και έβγαλαν από σακίδιο δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Ημιτού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Τραγωδία στο Κοροπή. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 27χρονος και μία 29χρονη και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που κινούταν προς Αθήνα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο ο 27χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Η 29χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ η 34χρονη οδηγός του γιοταχή αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, άνε μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στους 22 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάτε σε πόλη, σε χωριά, σε καφενεία, σε καφετέρια, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Δεν θέλω ου. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά. Ούξεις.
1: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
0: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή καλημέρα και σήμερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι... Από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι εννοείτε ότι 20 χρόνια δεν τον καταλάβει.
3: Τώρα επειδή λογικά έπαιξε αυτό λόγω ΔΕΘ, επειδή τώρα θα ακούσουμε τις ομιλίες ΔΕΘ,
2: ναι,
3: και ξεκινάνε σιγά σιγά να ανεβαίνουν.
2: Έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Ναι. Πήγαν στα χωριά τους δειλά-δειλά.
3: Ναι.
2: Όταν έφτασαν, άρχισαν να ανοίγονται.
3: Ναι.
2: Τους είδα εγώ και στην Τριφυλία, τους είδα και στην Ηλία. Δηλαδή που πήγα Ετώ με Τριφυλία, που πήγα Ζαχάρο, που ανέβηκα πάνω στη Φυγά. Σιγά-σιγά. Με την πρώτη μέρα πήγαν λίγο μαζεμένοι.
3: Ναι.
2: Από τη δεύτερη, τρίτη είχαν αρχίσει να περπατάνε και να μιλάνε.
3: Όπως και να έχει, είναι. Είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ τα κόμματα. Αύριο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης προς τα πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε και τα εγγένεια του μετρό.
2: Η Μενδώνη έχει πάει ήδη.
3: Δεν ξέρω αν η Μενδώνη έχει πάει.
2: Χωρίς Μενδώνη, καλά εγγένεια δεν γίνονται,
3: ναι,
2: το λέμε.
3: Το λογικό είναι να πάει και η Μενδώνη.
2: Ναι.
3: Στο Πασόκ ετοιμάζονται για τη φιέστα που στείλει ο Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο με αυτοκινητοπομπή, σημαίακια Πασόκ κλπ. Γιατί θέλει να δώσει, να στείλει ένα μήνυμα ότι το Πασόκ είναι ξανά αυτό το Πασόκ το παλιό.
2: Ποιο Πασόκ?
3: Του Ανδρέα Πανδρέου. Γι' αυτό μάλλον θέλει να βάλει και τον εγγονό του υποψήφιο για να ψηφίσουν κάποιοι Ανδρέα Πανδρέου και να νομίζουν ότι, υπάρχει κάτι. Ναι.
2: Γιατί πάντα όταν μιλάς για Πασόκ θα πρέπει, ναι, να μου δίνεις αυτή τη διευκρίνηση.
3: Του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
2: Του Ανδρουλάκη.
3: Του Ανδρουλάκη, ναι.
2: Το ότι απέμεινε.
3: Το αυτό το ότι απέμεινε, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα και το Πασόκ του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Μάλλον το Πασόκ του Μητσοτάκη και το Πασόκ του Τσίπρα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Τσίπρας από την πλευρά του, ο οποίος προσπαθεί να δείξει ότι είναι αυτός ο δεύτερος πόλος εξουσίας, να είναι πριν τον Ανδρουλάκη, να βάλει.
2: Το παλιόπεδο.
3: Το παλιόπεδο.
2: Το παλιόπεδο.
3: Ναι,
2: το παλιόπεδο. Ναι, αλλά είδες,
3: ναι,
2: ότι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης βεβαίως,
3: ναι,
2: όταν μιλάει για τον Τσίπρα, ακόμα και όταν θέλει να τον κατηγορήσει,
3: ναι,
2: έχει καμία σχέση όταν μιλάει για την Κωνσταντοπούλη και θέλει να την κατηγορήσει. Τι είπε?
3: Το παλιόπαιδο.
2: Δικό, ναι, μας παιδί, αλλά παλιόπαιδο. Θα το συμμορφώσουμε, ναι, βέβαια, συμμορφωμένο το έχουμε, αλλά δεν μίλησε. Σκέψου τώρα, θυμίσου. Κόντρας Γεωργιάδη.
3: Μα είναι για
2: τον. Θυμίσου, Κόντρας Γεωργιάδη. Σου θυμίζω μόνο με Κωνσταντοπούλη.
3: Ναι.
2: Έβλεπες ένα βλέμμα, έβλεπες.
3: Ναι, νευριασμένος, τιμωμένος. Ναι.
2: Ενώ για το δικό μας παιδί, τον Τσίπρα.
3: Έχει πει πολλές
2: φορές. Το παλιόπαιδο. Μου θυμίζει τον μπαμπά που κάνει κάτι, ναι, το παιδί του και λέει το παλιόπαιδο. Αλλά δεν θα το ξανακάνει.
3: Ο Άδωνης έχει. Τον έχω ακούσει κάνα δύο φορές που έχει ερωτηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και έχει μεταξύ άλλων που έχει πει ότι είναι ψεύτης, ότι είναι παλιόπαιδο, ό,τι. Αλλά έχει παραδεχτεί ότι έχει ταλέντο.
2: Ναι, αυτό
3: σε σύγκριση με τον Ανδρουλάκη που τον αποδομεί συνεχώς.
2: Αυτό είναι που λένε και το Πασόκ. Ότι τον Τσίπρα τον έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και τον στηρίζει, ναι, ως αντίπαλο και μάλιστα είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή μεταξύ άλλων ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
3: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή και τώρα αν το πάρουμε και το μετρήσουμε οι αναμετρήσεις. Οι αναμετρήσεις, μετρήσουμε τις αναμετρήσεις. Α, εντάξει, πρωί είναι ακόμα, δεν έχουμε πιο πολύ καφέ. Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουν έναν νικητή.
3: Ναι,
2: κατ' εξακολούθηση όμως. Όχι μια, όχι δυο, όχι τρεις, κατ' εξακολούθηση.
3: Ναι.
2: Άρα μπορεί και το Πασόκ να έχει κάπου δίκιο και να το πάρουν. Ότι, έλα μου, θέμα παράδοση. Το ποδόσφαιρο τι λένε. Δεν ζητάει ομάδα, η παράδοση τι λέει. Βέβαια, οι παραδόσεις πάντα ολοκληρώνουν για να σπάνε. Αλλά η παράδοση υπάρχει. Λοιπόν, και για εσάς τους κακούς ανθρώπους, που είπατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα βαρέα και ανθυγιεινά, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής και έδωσε αυτόν που πηγαίνει το ποτήρι το νερό.
3: Ναι.
2: Και που έδωσε τώρα αύξηση 250-300
3: ευρώ. 250
2: έως 300 ευρώ. Δηλαδή 20% σε κάποιους. Δεν είναι αύξηση 20%.
3: Τι είναι?
2: Είναι μισθολογική αποκατάσταση. Τα παιδιά τους το είχαν κόψει το 14.
3: Ναι.
2: Και τους τα δώσαμε τώρα αναδρομικά.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι οι μόνοι που τους έχουν κοπεί.
2: Μα έχουμε δώσει και σ' άλλους, λέει.
3: Σε ποιους έχουμε δώσει?
2: Έχουμε δώσει και σ' άλλους στο δημόσιο τομέα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει η Προεδρία. Για εσάς
3: δεν
2: αντιλέγω. Λέτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός που έχουμε τώρα,
3: ναι,
2: που οι μισοί νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτός όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής έδινε βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά, και τώρα που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 ευρώ αύξηση στα δικά του παιδιά.
3: Εγώ λέω πάντως ότι όταν θέλουμε ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται, ενώ όταν δεν θέλουμε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
2: Άκουσε.
3: Ναι.
2: Εγώ έχω την τσέπη μου και εσύ την τσέπη σου.
3: Ναι.
2: Ωραία. Η τσέπη,
3: ναι, αλλά πολλές φορές η δική μου τσέπη εξαρτάται από τη δική σου τσέπη.
2: Ναι, η τσέπη αυτή τη στιγμή είναι της κυβέρνησης.
3: Ναι.
2: Ξέρει πόσα έχει μέσα και ξέρει πόσα δίνει. Και όσα θέλει δίνει, δικά της είναι.
3: Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που θα δώσεις κάπου, πώς, ναι, δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για να τα δίνεις κάπου αλλού.
2: Δεν υπάρχει
3: τους άλλους. Άρα είναι επιλογή.
2: Η τσέπη σου είναι επιλογή. Συγγνώμη, τσέπη σου δεν είναι. Θα σου πω εγώ, αν θα πάρεις ακριβό φτηνό αυτοκίνητο, θα σου πω όταν θα βγάλεις την έξω, σε ποιο εστιατόριο θα την ταΐσεις και πώς θα δώσεις.
3: Όταν είναι δημόσιο το χρήμα, προφανώς και θα πρέπει.
2: Τι δημόσιο, δικιά μου τσέπη είναι, εγώ κυβερνάω.
3: Τι είπα, δημόσιο χρήμα, εγώ, εγώ κυβερνάω.
2: Εγώ κυβερνάω, τι δημόσιο χρήμα. Εγώ τα μαζεύω, εγώ κάνω τον κόπο να τα μαζεύω.
3: Ναι, δεν κάνει τον κόπο. Η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να τα μαζεύει.
2: Ξέρεις τι κόπος είναι να
3: μαζεύει. Από υπερφορολόγηση τα μαζεύει.
2: Ναι, αλλά τα μαζεύει.
3: Από οι πολίτες τα δίνουν.
2: Ναι, αλλά οι προηγούμενες δεν τα μαζεύαν. Πάλι οι πολίτες, αλλά δεν τα δίναν.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα τα δίνουν. Άρα λοιπόν κάνω τόσο κόπο να τα μαζέψω και θα μου κάνει κουμάντο που θα τα δώσω. Σου κάνω εγώ κουμάντο που θα την πάει να φάει. Ενώ αν εγώ, που θέλω με τα δικά σου λεφτά να την πάω να φάει, θα μου πεις σουβλάκια και καλά είσαι.
3: Καλά, και το σουβλάκι έχει ακριβήνει, έτσι.
2: Σωστό και αυτό.
3: Ναι, γιατί τώρα μια και είπε για το σουβλάκι, πριν λίγα χρόνια το σουβλάκι είχε γύρω στο 2 ευρώ. Ένα 80 με 2 και 20, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή σκάρτο 5 ευρώ, έπαιρνες 2 σουβλάκια τη λιχτά, ενώ, και ήταν μια χαρά.
2: Ναι. Και η βενζίνη είχε ένα 25, ένα 30, ένα
3: 40. Ναι. Πλέον είναι στο 3 ευρώ το σουβλάκι, πόσο είναι.
2: Και βάλε.
3: Και βάλε.
2: Και εκτός αν πας στους παξιούς και στους αντίπαξιους.
3: Καλά, άμα πας και σε νησί το καλοκαίρι. Είσαι
2: Σαντορίνη, ναι, ειδικά στους αντίπαξιους και στη Μύκονο. Άμα πας στους αντίπαξιους.
3: Πρόσεξε,
2: είναι 9, 10, 11.
3: Πριν λίγα χρόνια είχε 2 ευρώ, ας πούμε, χοντρικά το σουλάκι, τη λιχτό. Τώρα έχει 3 κάτι. 4.
2: Ναι, 4.
3: Έτσι. Okay. Υπάρχει ένας διπλασιασμός περίπου στο 100%.
2: Και σου είπα, η βενζίνη είχε ένα 40 και έχει 2 και.
3: Σε αυτά τα χρόνια ο μισθός σου αυξήθηκε στο 100%.
2: Αυξήθηκε, ναι.
3: Πού αυξήθηκε?
2: Αυξήθηκε.
3: Άρα η τιμή αυξήθηκε στο 100%, ο μισθός σου παρέμεινε στάσιμος.
2: Γιατί ο μισθός πάει με το σουβλάκι, μην φας σουβλάκι, φας σπίτι. Φάει ρεβίθια.
3: Μα το σουβλάκι το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα.
2: Παλιά
3: γιατί,
2: ήταν
3: γιατί κάποτε,
2: κάποτε
3: ήταν το φτηνό και γρήγορο φαγητό.
2: Κάποτε.
3: Κάποτε.
2: Κάποτε. Λοιπόν, μην φας, φάει ρεβίθια. Φάει ρακά.
3: Ρεβίθια δεν μπορώ να τρώω, όχι.
2: Φάει ρακά. Δηλαδή, κάτσε πρωί-πρωί που θα μου το πας στο φαγητό. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά. Χριστούγεννα θα λέγεται ο Σαμαράς.
3: Χριστούγεννα.
2: Χριστούγεννα θα κάνει.
3: Και αν έχει ανακοινώσει εκλογές τον Οκτώβριο, θα κάνει κόμμα τα Χριστούγεννα.
2: Εντάξει, έτοιμο είναι.
3: Έτοιμο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι
2: έτοιμο. Μένουν, εγώ που μίλησα εχθές με δικό του παιδί. Παιδί, ναι, τώρα, εντάξει.
3: 50 χρόνων άνθρωπο.
2: Παιδί θα τον έλεγα. Παιδί θα τον έλεγα. Λοιπόν. Ότι είναι έτοιμο, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μου είπε.
3: Ναι.
2: Μένουν όμως κάποιες πινελιές, ναι, σε κάποια σημεία. Κάποια ονόματα που θέλει για μπροστάριδες.
3: Και
2: σε περίπτωση που όντως αποφασίσεις τη ΔΕΘ να πει ο Πρωθυπουργός, κάνω εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί.
3: Είναι
2: έτοιμος. Του λείπουν αυτά τα σημεία.
3: Και να πω, μια και λες για τα κάποια σημεία που του λείπουν, αυτό που έχω μάθει εγώ για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι περιμένει να δει και κοψίματα από το Μαξίμου για να δει αν μπορεί να τους πάρει. Πώς είναι τα κοψίματα του NBA που θα να τους πάρουν κάποιες παίκτες,
2: να τους πάρουν
3: στην Ευρωλίγα, να περιμένουμε τα κοψίματα του NBA, περιμένει το Μαξίμου ποιους δεν θα αφήσει, δεν θα έχει την πρώτη γραμμή, ναι, για να τους κάνει την πρόταση.
2: Ζητώ μια προσωπική χάρη.
3: Ναι.
2: Προσωπική χάρη. Όταν θα ξαναπάνε για φαΐ, να πάνε Κολωνάκι μεριά. Αυτό το Παγκράτη δεν βρίσκει να παρκάρει και θα μα ξέρουν και τα πάρκινγκ.
3: Μάλιστα. Καλά, ούτε στο Κολωνάκι βρίσκει να παρκάρει.
2: Εκεί όμω μα ξέρουν τα πάρκινγκ.
3: Τι έχει?
2: Μας ξέρουν τα πάρκινγκ, λέω. Ισχύει. Και τα βάζουν τα δικά μας, τα βάζουν και απ' έξω, δεν πειράζει.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά στο Παγκράτη για να παρκάρεις, να πάει για φάι, μην ξαναπάρεις το Παγκράτη. Παγκράτη ζωγράφο να το βγάλουν έξω το παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, να έχει ξεκινήσει νωρίς, να τρέχει, να προλάβει και να έχει χάσει τη μισή κουβέντα. Μισή συζήτηση.
3: Εντάξει, τα καλά λέγονται στο τέλος όμως.
2: Όχι, στο ενδιάμεσο λέγονται.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με τούτα και με εκείνα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Έχουμε πει ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει ποια εκπομπή είναι. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και λίγα λεπτάκια. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
2: Ο κύριος Πάνος που Πουρναράς είναι στην μία μεριά, στην πέναντι μεριά. Απέναντι είμαστε για να τα
3: και ο κύριος,
2: να κρατάμε μια απόσταση.
3: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στην απέναντι όχθη. Εσείς το 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μπορείτε να μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Στα της επικαιρότητας, ξεκινήσαμε από τα αμιγώς πολιτικά, αλλά έχουμε και τις φωτιές. Χθες είχαμε δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν στην Βιωτία. Η μία είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, η δεύτερη στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Και οι δύο είναι καλύτερα
2: και
3: από
2: στην Κερατέα. Είχαμε
3: και στην Κερατέα
2: 112, ναι. Και στη Σαλαμίνα.
3: Και στη Σαλαμίνα είναι σε εξέλιξη. Όλα τα μέτωπα είναι
2: σε
3: καλύτερη εικόνα.
2: Αλέρτ, έτσι. Δηλαδή προσέχτε.
3: Σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό τα νησιά του Ιωνίου.
2: Ναι, δεν πέρασε το πρόβλημα. Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Αν θυμηθείτε, γκουγκλάρετε, δεν χρειάζεται να θυμηθείτε. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν μεγάλες φωτιές και στα τέλη του Αυγούστου και το Σεπτέμβρη. Προσέχτε. Να προσέχουμε. Δεν είναι εντάξει τώρα. Α, πέρασε. Δεν πέρασε. Το πρόβλημα υπάρχει ακόμα. Μη βιαζόμαστε να πούμε ότι πέρασε η αντιπυρική περίοδος.
3: Και επίσης της επικαιρότητας στα ζητήματα τα μεγάλα είναι και ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε έξαρση.
2: Και Βόρεια Προάστια.
3: Στα Βόρεια Προάστια είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ υπάρχουν δήμοι που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
2: Και μετά από τα πολλά μηνύματα που στείλετε, γιατί είχαμε βγάλει τον κύριο Βαθιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους και τι πρέπει να προσέχουμε, με τα δικά σας μηνύματα, εσείς οι γονείς, εμείς οι γονείς που έχουμε απορία με τα παιδιά τι γίνεται, σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο των ιδιωτικών παιδιάτρων, τον κύριο Ταλούκα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά μας, ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να φοβόμαστε, τι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γύρω στις 10 παρατέταρτο θα τον έχουμε μαζί μας να λύσει τις δικές σας και δικές μας φυσικά που είμαστε γονείς απορίες.
3: 10 παρατέταρτο ή 11 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο.
3: 10 παρατέταρτο.
2: Και φυσικά σήμερα θα έχουμε και μαζί μας και τον πρόεδρο των οδηγών, από τις σχολές οδηγών. Πάλι δυστύχημα χτες, έτσι.
3: Είχαμε δυστύχημα στο Κοροπή.
2: Προχτές εδώ στη Φυλή.
3: Ναι.
2: Χτες στο Κοροπή. Να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του σχολείου, τον κύριο Γκρέτζελο, να μας πει τελικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί αστυνομία πια υπάρχει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Στους δρόμους, πολύ.
3: Κάμερες μπαίνουν.
2: Κάμερες έχουν μπει και μπαίνουν. Ναι. Ο νέος κοκ είναι πολύ, πολύ αυστηρός.
3: Ναι, με τα πρόστιμα πολύ αυστηρός.
2: Πολύ αυστηρός. Τι πρέπει να αλλάξει όμως ακόμα? Κάτι ακόμα χρειάζεται. Έτσι, κάτι χρειάζεται. Το τι, μόνο οι ειδικοί δεν μπορούν να μας το πούν.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε, αν όχι η πρώτη, να το δω λίγο μετά, αν όχι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, στις πρώτες σίγουρα σε δυστυχήματα ετήσια. Δηλαδή σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία κάθε χρόνο.
2: Όχι, πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα με τον νέο κοκ. Αλλά δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές, να λέμε όσοι φεύγουμε τόσο να γυρίσουμε και αυτή είναι η μοναδική ευχή που κάνουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε να περάσετε καλά, ρε παιδιά. Και να λέμε αρκεί να γυρίσουμε. Και όπως περάσουμε, περάσαμε. Θα το μάθουμε στη συνέχεια, θα μάθουμε περισσότερο.

0: είναι το εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα ρωτήσει Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Και θα τη πει ότι θέλουμε από Καλαμαριά να πάμε αεροδρόμιο. Μετά από 30 χρόνια θα σου πει.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να το κάνει και σε 25. Διότι ό,τι όπου ακουμπά βρίσκει αρχαία, σταματάει.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Άρα λοιπόν τι είναι πιο εύκολο. Παίρνει το αεροδρόμιο, το πα κοντά στο μετρό, κοντά στην Καλαμαριά και λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό προεκλογικά και πριν από τις ΔΕΘ να έχουμε τόσες κορδέλες, παιδιά. Κύριε Πρωταρά, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πόσο κοστίζουν οι κορδέλες.
1: Κοίτα, έχει πολλές κορδέλες τα τελευταία
0: χρόνια.
1: Και με δρόμους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και με δρόμους πανεβήκαμε και όλα
1: αυτά. Στα Γρεβενά που ανέβηκε για τον Ε65, τώρα τέλη Ιουλίου ήταν. Και ξαναπηγαίνει στην Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Δεν ξέρεις γιατί,
1: Και δεν. Γιατί δεν ξέρω.
0: Δεν φαντάζεσαι γιατί.
1: Για πες μου, ήδη.
0: Τι τους γκρέμισε εκεί που δεν θα έπρεπε να τον γκρεμίσει και που τους είχε πει άλλα. Οπότε λέει,
1: ναι, υπάρχει μουρμούρα. Έχω... Εκεί υπάρχει μουρμούρα.
0: Τι μουρμούρα. Η μουρμούρα είναι σύριαλ που παίζεται και είναι light. Λοιπόν, και ανεβαίνει και ξανανεβαίνει και εκεί δεν πήγε και δεν έστειλε τους φύλακες της
1: Αναστάσεως. Ήταν και οι φύλακες της Αναστάσεως. Ναι. Έχει πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα είναι η δεύτερη φορά, αλλά έχουν πάει και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό όμως να μην πει τον Πρωθυπουργό φύλακα της Αναστάσεως.
1: Ορίστε.
0: Να μην πει τον Πρωθυπουργό και να πει τους υπουργούς.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί σε ιδιωτική συζήτηση.
0: Άλλο ιδιωτική. Ανοιχτά στον αέρα, όταν πήγε ο Πρωθυπουργός δεν το είπε. Όταν πήγε η Υπουργή το είπε. Μήπως θα του κόψουμε μισθό αυτού νου.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Όχι.
0: Θα του κόψουμε. Πολλά του δώσαμε.
1: Θα το χάσουμε.
0: Σωστό και αυτό.

0: λοιπόν, και για να ξεκινάμε και για να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, όλοι οι υπουργοί στη θέση τους.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι στη θέση τους.
0: Ο Δωρικιάκος δεν είναι ευελπίδων, είναι στη θέση του.
1: Έγινε η επικαιροποίηση.
0: Έβαλε και υπογραφή, οπότε εντάξει, είναι στη θέση του. Το είδα και εγώ.
1: Φλωρίδης.
0: Άμα τον πειράξετε, θα γίνει κακός χαμός.
1: Όχι, όχι, Φλωρίδης δεν τον πειράζουμε.
0: Θα γίνει κακός χαμός. Μην τον ακουμπήσετε. Όλοι είναι
1: ο κύριος Κικίλιας, δεν ξέρω αν πήγε στο λιμάνι του Πειραιά ο κύριος Κικίλιας. Γιατί ήταν χθες, δεν ξέρω. Μήπως του άρεσε χθες και σου λέει να ξαναπάω σήμερα μια βόλτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε μέρα δεν γίνεται.
1: Δεν
0: πήγαμε. Χθες φάγαμε και κίνηση.
1: Σήμερα τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Εσύ, εγώ δεν είδα.
1: Όχι, γιατί εγώ είδα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει κενό πρόγραμμα. Σαν επίσημο και είναι στο γραφείο του, στο Μαξίμου. Και με τους συνεργάτες του προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις παροχές οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα.
0: Τους έχει βάλει όλους να πηγαίνουν παντού και να λένε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Πού πήγαν, αφού στην αντιπολίτευση αναρωτιούνται πού πήγαν.
0: Στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση όμως ξέρει, είναι η τσέπη της.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό τους βάζει να πηγαίνουν οι υπουργοί και να το λένε και οι βουλευτές στις περιφέρειες τους και να λένε το τι ακριβώς έγινε, τις αλλαγές, τις κορδέλες, αυτά που φτιάχτηκαν. Αν και ο κύριος Χριστίδης σήμερα το δήλωσε χτες και είπε ότι σήμερα θα πάει στη Βουλή.
1: Ο Παύλος. Ο Χριστίδης.
0: Ναι. Και, ναι. Θα καταθέσει 100 έργα που έταξε η Νέα Δημοκρατία που τα υποσχέθηκε και δεν τα έκανε.
1: Ναι.
0: Και είπε και τον αριθμό στη συνέντευξή του 100.
1: Ναι.
0: Εσείς λέει τα είπατε και εγώ έχω αυτά τα 100, θα τα καταθέσω στη συνέντευξή του στο Real FM.
1: Ωραία.
0: Σε χθεσινή συνέντευξη. Ότι αύριο Βουλή, σήμερα δηλαδή, θα καταθέσω 100 που τάξατε και δεν κάνατε.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε.
0: Θα το δούμε, θα το μάθουμε.
1: Για την ΔΕΘ πάντως, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μέτρα παύλα παροχές σε μεσαία τάξη, σε μικροεπαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά. Είναι φοροελαφρύνσεις.
0: Ναι.
1: Και διάφορα μέτρα που θεωρούν στο Μαξίμου ότι θα ανακουφίσουν τους
0: εγώ
1: παραπάνω.
0: Εγώ σας λέω ότι το διαχρονικό πρόβλημα του Πρωθυπουργού που είστε και όχι μόνο του Πρωθυπουργού και της προηγούμενης κυβέρνησης που είστε εσείς οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπαγγελματίες, ό,τι και να σας τάξει, ο στόχος είναι να κλείσετε, όχι να σας κλείσουμε, να κλείσετε από μόνοι σας. Αυτό, ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, και το ενώ στη διαδρομή ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη από Αθήνα και υπουργοί και βουλευτές που είχαν συναντηθεί με όλους είχαν τάξει διάφορα και ο Πρωθυπουργός δεν σας θυμότανε, δεν υπήρξατε. Τώρα που αρχίζετε να υπάρχετε προς τις εκλογές, μην φαντάζεστε ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Ό,τι και να τάξουμε, το διαχρονικό πρόβλημα που λέγεται μικρομεσαίος επιχειρηματίας σε αυτή τη χώρα πρέπει

0: πρέπει να λυθεί. Και πώς λύνεται? Με λουκέτα.
1: Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Μπίλη, στον Ηλία, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στις σκέψεις, της θεσμικότητας και της πρακτικής. Ποιος είναι ποιος? Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις ψευδεστήσεις τους. Έγραψε ο Νίτσε που έφυγε σαν χτες το 1900 για να συναντήσει το δικό του Θεό. Ευχαριστώ.

0: Και παιδιά, λίγες μέρες είναι. Σε λίγες μέρες αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνετε και στα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσετε φτηνά.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: 1η Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια,
1: μειώνονται οι τιμές.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε σε δήλωσή του ότι αν κατεβάσουμε ΦΠΑ θα αγοράζετε παραπάνω και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Και γιατί είναι το πρόβλημα το να βράζουμε.
0: Θα έχουμε πρόβλημα, λέει. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ως προς τι.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Θα τελειώσουν τα προϊόντα και θα υπάρχει.
0: Μαγιά σου, θα έχουμε πρόβλημα με εισαγωγές, με εξαγωγές. Θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μην αγοράζετε τώρα εσείς οι μαύροι. Και όταν λέμε μαύροι, δεν εννοούμε μαύροι με την κακή
1: στην ψυχή.
0: Ούτε στην ψυχή.
1: Σε τι.
0: Εσείς που πήγατε διακοπές και που ήσασταν στον ήλιο και μαυρίσατε, βρε.
1: Α, σε αυτούς.
0: Και γυρίσατε με λαμψή.
1: Λοιπόν, διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε 1 με 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι Sinhouse. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνι Sinhouse. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σαρδάμ στην καλημέρα δεν γίνεται, κύριε Πουρναρά.
1: Έτσι όμως γίνεται.
0: Όλα
1: το έκανες
0: να
1: και αυτό.
0: Το έκανα και αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε φρεγάτες από Ιταλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τα τρένα του.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. τι κακός άνθρωπος είσαι.
1: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος.
0: Ναι, εγώ είπα
1: ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Γιατί,
1: γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι να πω, ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχαμε μόλις πριν λίγα λεπτά, 5 λεπτά, μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Να τη διαβάσω, είναι μικρή. Αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Λέει, στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη συνταξιχειρία. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, και εδώ τώρα θα πρέπει να πεις ότι έχω δίκιο.
1: Ναι, πότε ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, το 2000.
0: Τον
1: 17.
0: Ναι,
1: το 17.
0: Λοιπόν, το νόμο Κατρούγκαλου που ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη.
1: Τον είχε καταργήσει.
0: Τον είχε σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Σαν Ευαγγέλιο τον είχε. Τώρα έρχεται και λέει καταργώ το νόμο, το νόμο Κατρούγκαλου που είχε σαν Ευαγγέλιο. Όταν εγώ σου λέω τις τελευταίες μέρες, τώρα που αλλάζει το Σύνταγμα να κάνουν τη θητεία 12 χρόνια, μου λες ότι έχω άδικο.
1: Το νόμο Κατρούγκαλου δεν τον είχε καταργήσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το 19.
1: Προεκλογικά το 19.
0: Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, όταν γίνουμε κυβέρνηση. Αλλά λοιπόν, αν είμαστε όμως 12 χρόνια κυβέρνηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος.
1: Σε 12 χρόνια θεωρώ ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός σε άλλη μία τετραετία ζητάει.
0: Άρα λοιπόν, και το νόμο Κατρούγκαλου που κατήργησε το 19, φτάσαμε στο 26.
1: Ναι, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ θα σου πει.
0: Ναι, το προεκλογικά όμως το λέει.
1: Πάλι προεκλογικά.
0: Γιατί εκλογές έρχονται. Δηλαδή το είπε προεκλογικά το 19.
1: Ναι, το 23 το είπε προεκλογικά.
0: Αμέ.
1: Να το είπε και το 23.
0: Το λέει προεκλογικά το 26.
1: Τώρα λέει ότι ελήθη. Δεν είπε, λέει ότι θα. Λέει ελήθη. Ελήθη. Τώρα οι συντάξεις που μπαίνουν από σήμερα μέχρι Παρασκευή έχει ελήθει το πρόβλημα.
0: Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκαλά που έκανε και μετά από εμάς. Γιατί και στην επόμενη συνέντευξη που έδωσε, λέει, είπα τα ίδια με την προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Τα ξαναείπα, λέει, αυτά στην προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όντως είπε τα ίδια, γιατί αυτή είναι η άποψη του ανθρώπου.
1: Δεν άκουσα που ήταν μετά από εμάς.
0: Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Λοιπόν, είπε ότι όταν λέει πατριδοκάπηλοι, εμάς, λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση για την πατρίδα και το τι θα αλλάξει και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας και με το που βγει θα τα αλλάξει. Ναι. Και έχουν περάσει 7 χρόνια από την κυβέρνηση και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν Ευαγγέλιο. Ό,τι έκανε για την εξωτερική πολιτική ο κύριος Τσίπρας, τα ίδια κάνει ο κύριος Μητσοτάκη. Τώρα προεκλογικά λέει τα αλλάζει. Όλα. Βλέπεις να υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι.
1: Βλέπω να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
0: Να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάμε σε εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Δεν είναι μόνο λιγότεροι μαθητές, είναι απλά είναι το κυριότερο ότι κλείνουν και ολόκληρα σχολεία, έτσι, στην επαρχία.
0: Εδώ και τώρα, κοίτα. Χθες είχαμε εμείς τον δήμαρχο από την Γκάλιμ.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν μας προστατεύουν αυτά που γίνεται με τους Τούρκους ψαράδες. Ναι. Εσύ θα το βάλεις το παιδί στο αλλιευτικό να το στείλει να ψαρέψει όταν γίνεται αυτά με τους Τούρκους. Όχι. Άκουσα χθες κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πάρει λεφτά ακόμα. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ δεν έχει την τεχνογνωσία να κάνει μερικά πράγματα και ακόμα δεν έχουν γίνει οι πλατφόρμες να ανακοινώσουν τι θα καλλιεργήσουν για να πάρουν τα λεφτά. Όταν το ανακοινώσουν, το καταθέσουν, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Διότι δεν είναι, λέει, ακόμα ενημερωμένοι ή από εδώ. Οι πρώην που ήθελαν να δώσουν για να κάνουν αυτά που κάνανε ήταν ενημερωμένοι. Αυτοί τώρα που είναι καινούργοι δεν είναι ενημερωμένοι.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Η ερώτηση λοιπόν των αγροτών που θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα σας το πούνε και σε εσάς δηλαδή μέσω εδώ της εκπομπής είναι γιατί να γίνουν αγρότες τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν θα γίνεις ψαρά.
1: Άμα δεν έχεις κίνητρο να γίνεις κάτι, πώς
0: δεν θα γίνεις ψαράς. Δεν θα γίνεις αγρότης. Δεν θα πας στην επαρχία. Θα έρθεις στην Αθήνα και επίσης το ότι δεν βρίσκουμε σπίτια, δεν βρίσκουμε σπίτια μικρά. Μεγάλα βρίσκουμε. Υπάρχουν κενά μεγάλα. Ακριβά βέβαια, αλλά υπάρχουν. Να μην σου πω ότι μερικές φορές τα μεγάλα σπίτια είναι φτηνότερα από τα μικρά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Πώς θα κάνουμε παιδιά. Όπως είπε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, ότι κάθε παιδί είναι ένα χιλιάρικο και λέμε εντάξει να κάνουμε ένα παιδί το μήνα για να παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα να ζήσουμε. Δηλαδή πήρες ένα χιλιάρικο για να κάνεις ένα παιδί. Έχουν κάνει παιδιά για να δουν πόσο κοστίζουν. Καλά να μου πεις έχουν ενοικιάσει κανένα σπίτι για να δουν πόσο κοστίζει. Ή πληρώνουν το ρεύμα. Ή πάνε σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ πάνε μόνο με κάμερες. Για να πούνε εδώ είμαστε και κοίτα τι ωραία που τα κάνουμε.
1: Να συνεχίσουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο και μειωμένες κατά 44% αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καρκίνος Αλσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53 και όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Η απογευματινή λέει 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και πλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4% καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025 πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Ριζοσπάστη σε προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συναλλητήριο Μεγάλη Σύσκεψη Σωματείων στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη.
0: Τέλος οι γλάστρες δηλαδή στο μπαλκόνι, φωτοβολταϊκά θα έχουμε πια.
1: Για μα, θες βάλει και γλάστρα. Γιατί γι' αυτό δεν υπάρχει νόμος.
0: Α, δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Να μου το ψάξεις, να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Όχι, όχι, για τραπεζάκι, για καμιά καρεκλίτσα, για σκαμπό, για γλάστρα, ό,τι θα βάζει, ό,τι θες εκεί.
0: Ναι, δίπλα στο φωτοβολταϊκό.
1: Ναι, άλλοι βάζουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα, το βγάζουν στο μπαλκόνι.
0: Το βγάζουν στο μπαλκόνι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω ακούγοντας τα πρωτοσέλιδα από τον εφημερίδων έχω κρατήσει. Φαντάζομαι δεν θα ενημερώσουμε τους Τούρκους για τις κινήσεις μας.
1: Φαντάζομαι ελπίζω, και εγώ, ναι.
0: Ελπίζω, διότι αυτό θα είναι το κλειδί. Δεν ξανακάνετε τίποτα άμα θα μας το πείτε.
1: Ναι, αν και η Άγκυρα έχει άλλη άποψη, σου λέει ότι από μένα πρέπει να δίνω κι εγώ το OK στην ουσία. Που αυτό εντάξει, από τη... ναι,
0: ελπίζω...
1: αν το λέμε εμείς είναι παράλογο. Έτσι.
0: Φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν θα ναι. τους ενημερώσουμε για το τι θα κάνουμε και θα το παρακολουθούμε όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως πάνω και να απαντήσουμε στους ακροατές που μας το ζήτησαν, οι γονείς, για το πρόβλημα που υπάρχει με τα κουνούπια, με το Νείλο.
1: Ναι.
0: Και το τι σημαίνει για τα παιδιά. Ο πρόεδρος των ιδιωτικών γιατρών, ο κ. Νταλούκας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η μεγάλη αγωνία για τους γονείς όλων των ηλικιών παιδιά, που από το πρωί είναι στην παραλία, ή το απόγευμα πάμε για μπάνιο, ή το βραδάκι πάμε να φάμε ένα παγωτό. Τι κάνουμε με τα παιδιά? Ούτε να τα ντύσουμε σαν αστακούς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, τι πρέπει να προβλέψουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε, και μετά ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
2: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να μιλήσω στους γονείς. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν ότι ο λιός αυτός του δυτικού Νείλου, όπως λέγεται, μεταδίδεται κυρίως μέσα από κουνούπια με ένα ιδιαίτερο γένος που λέγεται κούλεξ. Και ο κύκλος έχει σημασία, δηλαδή το κουνούπι θα συμπίσει κτηνό και στη συνέχεια τον άνθρωπο και θα μεταδώσει την νόσο. Δεν μεταδίδεται με συνηθισμένη ανθρώπινη επαφή, δηλαδή με αγκαλιά, με φιλιά, με παιχνίδι και ούτε από παιδί σε παιδί. Άρα η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και αφορά ειδικές καταστάσεις όπως μετάγγιση αίματος ή μεταμορφεύσεις. Γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ έχει χτυπήσει καμπανάκι, κυρίως αφορά τις μεταγγίσεις και τις μεταμορφεύσεις. Φέτος, δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και είμαστε από τις χώρες που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο. Και μάλιστα η Αττική είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει, να πούμε για τα παιδιά καταρχήν, ότι μπορούν να κολλήσουν την νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν το σοβαρό νευρολογικό νόσημα σαν αυτό που έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Συνήθως οι ηλικίες που βλάπτονται είναι μεγάλες ηλικίες και το μικρότερο κρούσμα, σοβαρό κρούσμα, ήταν στην ηλικία των 19 ετών. Άρα τα παιδιά ναι, μπορούν να μολυνθούν από τον ιό αυτό, δεν αποτελούν όμως ομάδα υψηλού κινδύνου για να εκδηλώσουν σοβαρό νόσημα, και η σοβαρή νευρολογική νόσημα αφορά κυρίως, όπως σας είπα, ηλικιωμένους, ανοσοκατηστάλλους.
0: Γιατρέ, η Εμμανουέλα ναι. ρωτάει, καλημέρα Εμμανουέλα, υπάρχουν κάποια δείγματα, δηλαδή είδαμε το παιδί μας τσιμπημένο από 4-5 κουνούπια, λέει, που είχαμε πάει στην παραλία, υπάρχουν κάποια δείγματα που μεταφέρουν στο άγχος ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να έχει μολυνθεί?
2: Ωραία, να πούμε λοιπόν στην Εμμανουέλα ότι περίπου 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα πολύ λιγότερο τα παιδιά, σχεδόν καθόλου θα έλεγα, δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα. Δεν είναι τα παιδιά αυτή η ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να κολλήσει το παιδί και οι γονείς θα έχουν το νου τους για μία στο εκατομμύριο. Αν το παιδί εμφανίσει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, ιδίως όμως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή πονοκέφαλο έντονο, δυσκαμψία στον αυχένα, καμία μετούς, αν έχει την υγεία, αν αλλάξει η συμπεριφορά του, αν έχει κάνει σπασμούς κλπ, αστάθεια στην πάθηση, παράλυση, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα και θα μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά λέω και πάλι, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε παιδί το οποίο να παραπέμπει σε τέτοια σοβαρή νόσο.
0: Καταλαβαίνετε, γιατρέ, ότι η ανησυχία υπάρχει στους γονείς και γι' αυτό ρωτάνε και γι' αυτό είστε εδώ να μας απαντήσετε.
2: Πολύ καλά κάνουν, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους καθησυχάσουμε και να τους πούμε ότι τα παιδιά δεν νοθούν με τον τρόπο που νοθούν οι μεγάλοι. Αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες, αυτή που είναι 74 ετών συνήθως έχει δώσει μια ενδιάμεση ηλικία ο ΕΟΔΗ.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως μέτρα θα πρέπει να πάρουμε.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που κάνει η Γιάννα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πρέπει να... Τι θα πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με τις περσινές, τις προπέρσινες συνήθειές μας όταν πηγαίνουν για μπάνιο ή όταν πηγαίνουν μια βόλτα?
2: Απολύτως τίποτα. Τα παιδιά δεν θα τα κλείσουμε στο σπίτι, εξακολουθούν να βγαίνουν έξω, θα εξακολουθούν να πηγαίνουν στις παιδικές χαρές για μπάνιο κλπ. Όμως θα τα προστατεύσουμε με τα συνηθισμένα μέτρα, διότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτό. Και επομένως το καλύτερο προληπτικό μέσο είναι τα εντομοαποθητικά που μπορούμε να τα βάλουμε μετά την ηλικία των 6 μηνών, οι κουνουπιέρες στα βρέφη ή και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, οι σίτες στα παράθυρα, στο σπίτι μας, τα αντικουνουπικά που βάζουμε συνήθως μέσα στο σπίτι μας στις μπρίζες και τα ρούχα. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο να ξέρει ότι τα κουνούπια αυτά κυκλοφορούν από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Και είναι σημαντικό επίσης για αυτούς που έχουν φυτά, λουλούδια, κήπο και άρα μπορεί να υπάρχουν πιατάκια, γλαστράκια που κρατούν νερό, να αδειάζουν το νερό από αυτά τα δοχεία, διότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί το κουνούπι εκεί πηγαίνει και γεννάει τα αυγά του και μετά από την εβδομάδα κολλάπτονται τα καινούρια κουνούπια. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη προσοχή στα παιδιά τα οποία ταξίδευσαν σε περιοχές που τα κουνούπια μεταδίδουν και άλλα νοσήματα, δεν έχουμε μόνο αυτά δυστυχώς, έχουμε το ζίκα, έχουμε κάποια άλλα, το δάγιο πυρετό δυστυχώς, το τσικουνγκούνια, έχει και δύσκολο όνομα. Διότι άλλαξαν οι κλιματολογικές συνθήκες και έχουν αρχίσει αυτά τα νοσήματα να εμφανίζονται και στη χώρα μας, αλλά και ενδυμούν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα παιδιά, θα πρέπει να προσέχουν κυρίως τα άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, κύριε Νταλούκα.
2: Δεν ξέρω αν σας κάλυψα εσάς τους γονείς. Νομίζω οι γονείς πρέπει να κρατήσουν ότι δεν είναι στον υψηλό κίνδυνο τα παιδιά. Μπορεί να κολλήσουν, να νοσήσουν από την όρθα, αλλά συνήθως δεν εμφανίζουν και συμπτώματα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτό κρατάμε όλοι.
1: Αυτό κρατάμε.
0: Ελπίζω να μην χρειαστούμε πάλι, αλλά αν μαζέψουμε απορίες, να είσαστε σίγουροι ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ, δεν είναι ενόχληση, χαρά μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά και με τις λοιμώξεις.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εσείς το ζητήσατε, πώς το λέγανε. Από τηλεοπτική.
1: Ναι, υπάρχει κάτι. Εσύ το ζητάς.
0: Υπήρχε παλιά, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, οι γονείς που ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί εντάξει, απευθυνόμαστε σε μεσόκοπους 35.
1: Μεσόκοπους 35.
0: Θανάσης απολυτευόμενος. Σε χθες το βάλατε.
1: Σε μεσόκοπους 35.
0: Σαν τον Μπουρναρά, αλλά απευθυνόμαστε και σε λίγο μεγαλύτερες από μεσόκοπους 35 που έχουμε και παιδιά.
1: Και είναι η εύλογη σκέψη από αυτά τώρα που είπε και ο γιατρός είναι ότι ποιος είναι ο λόγος να ανησυχήσει κάποιος τόσο πολύ εφόσον η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα νοσήσουν είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή όταν δεν έχεις το σύμπτωμα, ποιος είναι ο λόγος και να ανησυχήσεις, έτσι.
0: Εντάξει,
1: είναι η συλλογιστική σκέψη, λέω.
0: Ναι, όταν έχεις παιδιά, ανησυχείς για τα πάντα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Και συνήθως οι γονείς ανησυχούμε παραπάνω από το κανονικό. Παραπάνω. Οπότε η απάντηση του ειδικού, του παιδιάτρου, είναι ότι καλύτερο για να μας δώσει μια συμβουλή το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όμως κόψει τις εφημερίδες, έτσι.
1: Ναι, ναι, να τις συνεχίσουμε. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, το διάβασα αυτό. Και από κάτω η ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Η εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Οι ξένοι έχουν πιο πολλά λεφτά δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Μήπως κάνουν εκπτώσεις τους ξένους.
0: Μήπως κάνουν εκπτώσεις στα ξενοδοχεία που πληρώνει ο Έλληνας, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και ο τουρίστας, ο Γερμανός, πληρώνει 30 για το ίδιο δωμάτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μήπως και τα ενίκια. Αν είσαι ξένος, αν είσαι όξα από εδώ, σου κάνουν καλύτερη τιμή.
1: Βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο.
0: Ή έχουν περισσότερα λεφτά.
1: Υπάρχει και το αντίστροφο. Να πληρώνουν περισσότερα, να είναι πιο ακριβά κάποια πράγματα για τους ξένους παρά για τους Έλληνες.
0: Η εφημερίδα λέει ότι τα ενίκια είναι φθηνότερα.
1: Δεν λέω για τα ενίκια, λέω για άλλα
0: πράγματα. Εγώ μιλάω για τα ενίκια. Ή έχουν περισσότερα λεφτά ή όχι από εδώ.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πώς γίνεται αυτό, αφού μέχρι σε μια χώρα που πάει τόσο καλά που είναι όλα τέλεια, άκουσα εγώ τον Πρωθυπουργό προχτές. Που το είπε.
1: Δεν τα ξέρω, παιδάκι μου.
0: Που είμαστε στην ανάπτυξη πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Αποκλείεται να έρθει και κάποιος άλλος, δηλαδή να είναι καλύτερος.
0: Θα είναι δεύτερος στην Ευρώπη στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι.
1: Όχι.
0: Θα είναι τρίτος στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι θέσφατο. Πάμε παρακάτω.
1: Φέσφατο, την έχεις μάθει τη λέξη.
0: Γράφω όταν λες κάτι, γράφω σιγά σιγά και μαθαίνω. Μικρός είμαι ακόμα. Μέχρι να γίνω
1: μεσόκοπος
0: 35.
1: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ρωσικά ντρόουνς καμικάζει, ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασό, κολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση, πάει η Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει: ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Γε μου. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης: αγγελική παρέμβαση για φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταθέτουν πυροσβεστική και στελέχη του ΔΔΕ. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα «Ο Λόγος» επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Οι διαδοχοί καύσωνες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 σήματα στην Ευρώπη και δημοσκόπηση ίντερβιου. Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Παρεμπιπτόντως, μιας και τώρα για την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαβγερινός, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι έφυγα γιατί κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες. Ήταν η ατάκα που είχε πει, που είχε υποθεί, ότι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
0: Μισογύνης.
1: Ναι, μισογύνης. Και είπε ότι κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες.
0: Καλά, αυτό και το ξέραμε και το βλέπαμε από την αρχή.
1: Ναι, και σε όλα τα κόμματα κάποιος κάνει κουμάντο.
0: Ναι, δύο γυναίκες σε άλλο κόμμα κάνει μία γυναίκα κουμάντο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, σε αυτό ήταν δύο από την αρχή. Το βλέπαμε, το ξέραμε. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
1: Βέβαια, όταν είχε φύγει ως εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, είχε επικαλεστεί ότι λειτουργεί ένα άτυπο γραφείο τύπου. Που εγώ δεν έχω λόγο. Και γι' αυτό είναι κάτι σοβαρό. Γιατί ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να.
0: Από τη δεύτερη γυναίκα ήταν.
1: Ναι, ήταν από τη δεύτερη γυναίκα.
0: Αφού μαζί με τις δύο έκανε τη συνάντηση.
1: Αφού ήταν ο ίδιος όμως εκπρόσωπος τύπου. Μπορούσε να υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, αλλά... άτυπο γραφείο τύπου.
0: Κάτσε βρε πάνω. Με αυτές τις δύο έκανε την πρώτη του συνάντηση και συμφώνησε.
1: Δεν ξέρω, έκανε. Ήταν και οι δύο.
0: Ήταν και οι δύο.
1: Εντάξει. Του είπαν όμως ότι εμείς θα λειτουργούμε και ως εκπρόσωποι παραεκπρόσωποι από σένα.
0: Συγγνώμη. Δικό μου, το
1: ανταυτού.
0: Μαγαζί. Δικό μου το μαγαζί και σε προσλαμβάνω να κάνεις μια δουλειά. Κάνε τη δουλειά σου λοιπόν και μη μιλάς.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα δεν σ' αρέσει φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Η εφημερίδα Εστία επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ. Το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει την woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα πέντε παιδιά με πρόσχημα την βία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘ ανοίγει την διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βραβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. 880 μέρες πάλευε με τον θάνατο, έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν έχω πει τα χρόνια πολλά σήμερα. Σήμερα γιορτάζει, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Ανδριανός και η Ναταλία. Το Ναταλία μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα, από τα πολύ ωραία ονόματα γυναικεία. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Λοιπόν,
0: και στην φίλη μας τη Γερμανού.
1: Και στη φίλη μας τη Γερμανού.
0: Επίσης, πηγαίνοντας στο ημιχρόνιο,
1: ναι,
0: και εσείς 69-39-43-943, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, δηλαδή την εκπομπή του Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Τώρα φεύγω εγώ. Να πω ότι η παρουσιάστρια τα μάζεψε, τον έστειλε στο κρατητήριο και μετά τα μάζεψε τα θέματα της. Λέει, εντάξει, ναι, φραστικό ήταν, δεν με δίρε.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Δεν θέλω να το σχολιάσω, απλά ανακοινώνω αυτό. Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τις τιμές. Που θα καταλάβετε ότι μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Μην πεις τίποτα που τώρα πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Να, δεν λέω κάτι και φεύγουμε για ημιχρόνιο με το μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί για η Μπολόνια. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα στο προσκήνιο. Παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερες σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέντερσεν. Αναχωρεί σήμερα για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν όψη της Ερεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Ντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοπαιδευτικός Όγνιεν Ούγκερσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Face. Η ΑΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάρκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Το μεσημέρι με το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της Ερεβάνς των play-offs του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε. Σε αυτή αναμένεται να είναι ο Καλάμπερι, αλλά όχι στο βασικό σχήμα. Εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάν Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Ντέρμπι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληροτίδα της Elite Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Σήμερα την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε τις Αυστρίες και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Η Αϊτχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαρακινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Γκλιμπτ πήραν την πρόκριση για τη League Phase, με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ επέστρεψα.
0: Γιώργο.
1: Εγώ επέστρεψα. Εσύ εδώ ήσουν.
0: Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο. Δεν βγήκε καθόλου. Ναι. Μαζί με Νίου Κατσάτσο εδώ μπήκε μέσα, τα είπαμε.
1: Άρα καλά περάσαμε. Τι επιστρέψα. Από πού επιστρέψα.
0: Εσύ επέστρεψε.
1: Άρα μου μιλά σε πληθυντικό ευγενία.
0: Εσύ επέστρεψα. Επιστρέψαμε εμεί. Εντάξει,
1: εντάξει.
0: Επιστρέψαμε στον αέρα τη εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Εννοεί ναι. Τα μαγαζιά εστίασης, φαντάζομαι, γιατί τα δωμάτια τους κατά με 99,9% τα έχουν κλείσει από το Νοέμβριο για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Το αυτό που έρχεται, το επόμενο
0: και
1: καλοκαίρι.
0: Και τι σημαίνει ακριβώς παζάρια.
1: Παζάρια στις τιμές.
0: Αυτό, παζάρια στις τιμές εννοεί δηλαδή.
1: Παζάρια στις τιμές. Και φυσικά και στα shopping. Μπαίνουν μέσα, μάθαν την ελληνική νοοτροπία. Ότι αν το παζαρέψει, θα το πάρει σε καλύτερη
0: τιμή. Έλα, μα δεν γίνεται αυτό τώρα.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Να πας τώρα σε ένα μαγαζί, να πας για ποτό και να σου πει: έχει 8 ευρώ το ποτό, άστο μου 6.
1: Εστίασης και shopping.
0: Ναι, το ποτό εστίαση δεν είναι.
1: Φαγητού και shopping.
0: Και στο φαγητό, δε. Τι να πει, κάνουμε μια καλύτερη τιμή.
1: Ναι, θέλω αυτό πόσο κάνουν, να το κόψω ή θα μου το βάλει και αυτό με στην τιμή. Το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αργύρη, αν θε, συμπλήρωσε το, αν εννοεί αυτό ή έχω κάνει λάθος.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Πουρναρά.
0: Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κασελάκη. Πώς με είπες,
0: κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Έτσι, δεν με είπες, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γεωργιάδη, εντάξει, γιατί... δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης για να κάνω κουμπί με τον Άδωνη.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις.
0: Κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Γιώργο.
1: Για να ξέρουμε ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και στο δυτικό τομέα.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Όταν το μάθω θα ενημερώσουν.
1: Καλά, σας το λέμε εμείς.
2: Δεν το γνωρίζω, είμαι σαφή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούγοντας τόσο τον κύριο Τσουκαλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις, όσο και τον κύριο Χριστίδη, και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο, το κατεψυγμένο αυτό που κομμάτι που δίπολο, όπως επίσης ο κύριο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ και γι' αυτό ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να χτυπήσει όσο μπορεί τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι αφήγημα θέλει. Το ερώτημα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι ισχύει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή όντως όλοι και η κυβέρνηση και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έχουν όντως διαλέξει τον κύριο Τσίπρα στον βασικό στόχο. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί, ξέρει και θέλει να αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Και ακριβώς επειδή είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική στην κυβέρνηση, είναι και στο στόχαστρο προφανώς τόσο τη κυβέρνηση όσο και εμείς αντιπολίτευση.
1: Στο στόχαστρο τη κυβέρνηση δεν είναι.
2: Το ρόλο της.
1: Στο στόχαστρο τη κυβέρνηση δεν είναι. Του εναντίον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα και μάλιστα αυτό
2: συζητάει. Δεν νομίζω ότι ειδικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα όταν καταφέρεται με έναν μάλιστα. Θα με επιτρέψετε στα όρια της πολιτικής, πώς να το πούμε τώρα πιο έτσι εξευγενισμένα, στα όρια της πολιτικής κριτικής, αγγίζοντας ακριβώς μια πολύ λεπτή κλωστή μεταξύ πολιτικής ηθικής και πολιτικής όξυνσης. Αναφορικά με τον Αλέξη το Τσίπρα σχεδόν κάθε φορά που μιλάει.
1: Τα καλύτερα λέει τώρα και ακόμα, γι' αυτό είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι αλλιώς είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν τσακώνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αλλιώς όταν είπε τη λέξη ένα παλιόπεδο είναι, σαν τον μπαμπά που λέει το παλιόπεδο τι έκανε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα, το ότι το λέει το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, εμάς η στόχευσή μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, για να στηριχθούν ξανά οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι ροχοκολιά της ελληνικής οικονομίας, να επανεντρυφθεί το κοινωνικό κράτος, και να μπορέσουν οι πολίτες να νιώσουν ότι το κράτος δεν είναι ένας παρατηρητής των κοινωνικών φαινομένων, αλλά επιτελεί το ρόλο του τόσο πανεπατικά, όσο και σε επίπεδο εκτελεστικό σε σχέση με το πώς δηλαδή τηρεί τη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση. Δεν νομίζω ότι θα μπω σε καμία κριτική, ιδιαίτερα σε χώρους με τους οποίους όχι απλά συνεργάστηκα, αλλά συμπορεύτηκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και χώροι όμως. Το ερώτημα είναι πώς, ξαναλέω, θα επανδυθεί το κοινωνικό κράτος, πώς θα προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς θα δυναμηθεί με δικαιοσύνη ο πλούτος ο οποίος παράγεται στη χώρα, πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα σταθεροποιηθεί, πώς θα έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα για να μπορέσουμε πραγματικά να κοιτάξουμε την κοινωνία μπροστά και όχι να είμαστε συνέχεια σε ασφυκτικά πλαίσια όπου λίγοι θα λιμένονται τα πολλά και οι πολλοί θα μπορούν να ζήσουν όπως θα έπρεπε να ζήσουν ακριβώς όταν μπαίνουν τόσα χρήματα στην ελληνική οικονομία, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης π.χ., από το οποίο τίποτα δεν πήραν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, είδαν τις τσέπες να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι έξω του Μαξίμου. Για μας λοιπόν το ζήτημα είναι κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το γεγονός ότι το κράτος πρέπει να είναι παρεμβατικό και να μπορεί να πραγματικά να επιτελέσει το ρόλο του, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ελάφρυνση μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η ανασύσταση του κοινωνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κυρία Αντωνοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω τι περίπου περιμένουμε να ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι σας τα είπα και πριν, δεν θα ακούσετε επομένως.
1: Και αν θα είναι κοστολογημένο, γιατί είναι σαν να ακούω τώρα τον Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε υπουργό της κυβέρνησης να λέει πού θα τα βρείτε.
2: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα πρώτον, ασφάλεια στους πολίτες και ειδικά στις επιχειρήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψετε. Δεν είναι προνομία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όταν μάλιστα αφήσαμε και ένα μαξιλαράκι 37 δισεκατομμυρίων, το οποίο πολύ θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς πήγε και πώς κατανεμήθηκε. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική σταθερότητα δεν είναι αν θα κυκλοφορούμε με ένα λογιστή από πίσω. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής ασφάλειας. Οπότε προφανώς και θα είναι κοστολογημένο, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Το πρόγραμμα της Δημοκρατίας θα είναι κοστολογημένο, αυτή είναι μια ερώτηση. Η κοστολόγηση για τις απευθείας αναθέσεις θα γίνει επιτέλους. Θα μάθουμε που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μάθουμε γιατί απεντάχθηκαν τόσα προγράμματα και τι κόστος έχει αυτό για την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι ερωτήματα. Θα κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία επιτέλους για ποιο λόγο αυξήθηκαν τόσο πολύ τιμές με τις υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που έκανε τον Ιούνιο, οι οποίες πήγαν να τον επιτρέψετε κουβά όλες. Η βενζίνη που έβαλα χθες ερχόμενη από την Μεσσηνία ήταν η ίδια βενζίνη που είχα βάλει, η ίδια τιμή στη βενζίνη, μάλλον και λίγο πιο αυξημένη, που είχα βάλει και τον μήνα Ιούνιο, όταν ξανακατέβηκα για να έχω μια επαφή με την πατρόα γη μου. Δεν έχει μειωθεί, παρόλες εξαγγελίες για μειώσεις, για συμφωνίες, δεν έχει μειωθεί τίποτα. Εν αντιθέσει, βλέπουμε, θα δούμε και σύντομα, και έχουμε βίντεο και θα δούμε και περαιτέρω, αύξηση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιατί ακριβώς ο ρόλος του κράτους μέχρι τώρα είναι ένας παρατηρητής.
1: Θεωρητικά από 1η Σεπτέμβρη έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Από 1η Σεπτέμβρη θα δούμε, λέει, άλλες τιμές, γιατί έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Για το σούπερ μάρκετ.
2: Μας πούνε και ποιοι είναι 1500 κωδικοί, γιατί όσο καταφέραμε να ψάξουμε τους προηγούμενους 1200 κωδικούς, ήταν κάτι αυγοτάραχα και κάτι κρέμες μαλλιών που πουλούνται μόνο στη Γερμανία για 12 ευρώ η μία. Δηλαδή είναι όταν προϊόντα που δεν τα παίρνει ο μέσος άνθρωπος, απευθύνοντας ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό και μάλιστα ήταν ήδη πάρα πολύ ακριβά.
1: Μάλιστα,
2: άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτά στην πράξη, αλλά να σας πω και κάτι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα δούμε και τους 500 κωδικούς. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά αυξηθεί ο μέσος μισθός και το μέσο εισόδημα, αν μπορούμε να μιλάμε για ελάφρυνση των μισθωτών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, και αν πραγματικά μπορεί να έχουμε μια καθημερινότητα η οποία θα είναι αξιοβίωτη ή μια καθημερινότητα η οποία θα κομμαχούμε για να βγάλουμε το μήνα, ειδικά οι γονείς και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ακόμα με τους γονείς σε μεγάλη πλειοψηφία, και όσοι έχουμε παιδιά και θα αρχίσουμε τώρα να παίρνουμε και τα σχολικά ήδη ή να τα βάλουμε τα παιδιά κάπου που δεν υπάρχει καμία δομή για όσο εργαζόμαστε μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα αρχίσουν οι δραστηριότητες, οι οποίες όλες θα χρειαστούν να τις πληρώνουμε γιατί δεν υπάρχουν είτε δημοτικές είτε κρατικές.
1: Συγγνώμη.
2: Δούμε δηλαδή μια καθημερινότητα πάρα πολύ επιβαρημένη, ενώ ταυτόχρονα το κράτος έχει ένα ρόλο παρατηρητή, όπως ξέρετε.
1: Έχετε δίκιο. Και όλοι τα θέλουμε αυτά που λέτε.
2: Έκανα μια παρέμβαση λίγες μέρες πριν. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών. Δεν είναι θέμα προσωπικό όμως. Ούτε αφορά ότι αν είμαι στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Μα έχετε
2: είναι
1: δίκιο.
2: Κάτι το οποίο βιώνει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Λέτε
2: δεν
1: αλήθεια.
2: Δεν μπορεί όλο το καλοκαίρι να πρέπει να κρατάνε τα παιδιά μας οι παππούδες.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν είναι αυτό η σύγχρονη γονεϊκότητα.
1: Με συγχωρείτε λίγο.
2: Δεν
1: λέτε αλήθεια.
2: Να με τα παιδιά μας τώρα που δουλεύουν.
1: Όλα αυτά που λέτε είναι αλήθειες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ τουλάχιστον καθόλου μαζί σας. Αλλά τι θα κάνετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά πράξη. Θα βάλετε νέους φόρους.
2: Λοιπόν, όχι.
0: Και αν αρκεί, αυτό που επικαλείστε θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας.
2: Θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας. Δεν θα κλέψουμε. Ούτε θα χαλάσουμε τα λεφτά στα απευθείας αναθέσεις για να τα πάρουν οι πέντε μεγάλες εταιρείες και οι 20 κολλητοί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν έχει σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει χρήματα από την ετοιμότητά του. Ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία περί αυτού και το κάναμε και πράξη όσο Αλέξη είπε στην κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, εγώ έβαλα ένα ζήτημα. Και ξαναλέω, δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε γιατί είμαι τομέα σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων επιστρέφουμε στην εργασία μας και δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το λεγόμενο silver aging, δηλαδή το γεγονός ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δουλεύουν, αλλά και γιατί η σύγχρονη γονεϊκότητα επιτάσσει τα παιδιά να έχουν δημιουργική απασχόληση και να παίρνουν τον ελεύθερο τους χρόνο δημιουργικά και αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους. Και όχι μπροστά σε μια οθόνη στους παππούδες. Σε αυτό το κράτος έχει απάντηση. Ή και σε αυτό είναι παρατηρητής. Και μετά αναρωτιέται γιατί οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν μόνο μερική απασχόληση ή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν μαύρα. Αυτή είναι η ερώτηση αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, αν το πάμε ακόμα παραπέρα, που σε αυτό έχετε δίκιο, δεν θα διαφωνήσω πάλι μαζί σας. Οι γυναίκες που κάνουν μεγάλες πια παιδιά δεν έχουν καν παππούδες και γιαγιάδες.
2: Όχι, έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
1: Δεν έχουν όπως παλιά όλες. Ή τους έχουν μεγάλους.
2: Ή τους έχουν μεγάλους ή εργάζονται. Και να σας πω κάτι, η γενιά η οποία είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 65-75, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και θέλει να αποκομίσει και αυτή τα ωφέλη της εργασίας της. Δεν μπορεί να έχει τα παιδιά σου, παππούδες και στις γιαγιάδες, και τα ΤΔΑΠ να έχει μία στις δύο θέσεις μόνο καλυμμένες και να μην επιδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό και να μην υπάρχει καμία πρόνοια. Το έχω βάλει, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι. Και δεν έχω ακούσει κάποιον από την κυβέρνηση να απαντάει.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η χιλιοστή φορά που το βάζω, ξέρετε, στα μέσα και δεν το βάζω ξαναλέω. Ούτε προσωπικό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Και απασχολεί ακριβώς ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι σε μια πολύ παραγωγική στιγμή της ζωής τους και πρέπει να πάρουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
1: Λοιπόν, γυρνάω πάλι στον κύριο Χριστίδη και στη χθεσινή του συνέντευξη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα συμφωνούν σχεδόν σε όλα, σε εξωτερική πολιτική.

0: εκπαίδευσης, χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένα όρια στο κομμάτι των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών και όχι ιδιωτικών, θα με επιτρέψετε. Αυτό το έκρινε και το ΣΤΕ άλλωστε. Δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια να περνάμε από μια σκληρή αξιολόγηση. Εγώ ξέρω ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περνάμε μια πολύ σκληρή αξιολόγηση από την ΕΣΑΕ και πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν ασανσέρ ή είναι πάνω σε έναν όροφο και θεωρούνται κάμπους να παίρνουν τέτοια διοδότηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ανοιχτότητα στις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης, ωστόσο αυτή για να μπορεί να είναι ισόνομη και ισότιμη πρέπει να έχει συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένους κόφτες αναφορικά με τα κύρια ζητήματα τόσο του προγράμματος όσο και το κομμάτι του κτηριακού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να είναι να θεωρείται από μάλιστα από ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει σχεδόν το 80% των νόμων που έχει κατεβάσει στην Δημοκρατία και επιχαίρει κάθε φορά που είναι η Δημοκρατία παίρνει ένα κομμάτι του προγράμματος, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Η δημοσιονομική σταθερότητα, ξαναλέω, είναι μια φερεγγιότητα ασφάλειας για τους επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα μας ήταν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανίδευσης του κοινωνικού κράτους, άρα διαμέτρου αντίθετου με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με την δημοσκόπηση, κυρία Αντωνοπούλου. Χθες είδαμε τη δημοσκόπηση της Interview στο 14,7 η Ελλάς, με μία μικρή πτώση, ένα ακόμα κάτι από τον Ιούλιο, και διάβασα σχόλια που λένε ξεφουσκώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, όταν σχολιάσουμε δημοσκοπήσεις, λέμε ότι είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι. Έχει επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος που είχαμε να είμαστε δεύτεροι μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας, θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και είμαι σίγουρη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στο πρόγραμμά μας όσο και στα στελέχη μας, ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος, όπως ξαναείπα, στο να γίνει κυβερνητικό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε, ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τόσο και το παλιόπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και τις συζητήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και γιατί πάει δεύτερη φορά και δεν δίνει συνέντευξή του την άλλη μέρα, όπως κάναν όλοι συνήθως?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε εκνοβουλευτικό κόμμα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, όποτε μας δώσανε την έδωσα, εκείνη τη μάτη πήραμε. Αλλά αυτό δείχνει ένα πανικό της κυβέρνησης και μια αμφιβολία για την ίδια της θέση το να κάνει κριτική πότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό νομίζω είναι μια κριτική η οποία δείχνει το πανικό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τζόρνταν ρωτάει, καλημέρα Τζόρνταν.
0: Πρέπει να σας κλείσω σιγά σιγά, δυστυχώς.
2: Ναι. Τελευταία ερώτηση θα είναι. Πώς θα γίνει τελικά να πέσουν οι τιμές εκτός από την εντιμότητα? Υπάρχει άλλος τρόπος τόσο για την ακρίβεια των τροφίμων
0: όσο και για τα καύσιμα? Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί στις 2 Σεπτέμβρη. Νομίζω έχουμε κάνει όλη αρκετή υπομονή.
2: Ωραία.
0: Οπότε 5 μέρες ακόμα νομίζω θα τα αντέξουμε.
2: Με αγωνία.
0: Ωραία,
1: ευχαριστούμε κύριε Αντωνοπούλου.
2: Κύριε Αντωνοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Οπότε, Τζόρνταν, υπομονή. Στις 2 του μηνού, του άλλου μηνού, θα ακούσουμε το πρόγραμμα, το πώς, το τι και πόσο κάνει. Όχι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού.
1: Είναι άλλο.
2: Είναι άλλο θέμα. Γιατί αυτό ο Πρωθυπουργός το έκανε και το έκανε με πολύ ορθό τρόπο, το πλήρωσε λίγο παραπάνω, αλλά όταν είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, με το πόσο κάνει, λέει, θα αντιθείτε κι εσείς. Το ξέρεις ποιος. Τελικά ξέρεις πού δεν έχει λειτουργήσει καλά το πόσο κάνει?
1: Για πες μου.
2: Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης. Γιατί δεν το βλέπω να κάνανε κάτι. Το πήραν στα χέρια τους.
1: Είναι ακόμα το πόσο κάνει. Χρησιμοποιείται.
2: Από ποιον?
1: Από τον κόσμο. Για τον κόσμο δεν φτιάχτηκε.
2: Άσε γιατί φτιάχτηκε.
1: Από την κοινωνία για την κοινωνία.
2: Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κοιτάξαμε. Το κοιτάνε
1: καθόλου. Ναι.
2: Να δούνε. Γιατί τελικά αν χρησιμοποιείται από κάπου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από αυτούς.
1: Ναι.
2: Το χρησιμοποιούν, το πόσο κάνει.
1: Δεν ξέρω.
2: Διότι ο Πρωθυπουργός
1: το αμφισβητώ.
2: Το είδε, τσαντίστηκε και του το φτιάξε.
1: Εγώ το αμφισβητώ ότι το χρησιμοποιούν.
2: Εσύ είσαι κακός άνθρωπος.
1: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος.

0: Και γυρνάω στον Αργύρη πριν πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω ότι έτυχε, λέει ο Αργύρης, έτυχα να δω παρέες τουριστών να ζητούν κέρασμα για να κάτσουν σε μαγαζιά. Και όταν ρώτησα τον ιδιοκτήτη τι παίζει, μου λέει έχουν πονηρέψει και ζητούν άλλες τιμές για να κάτσουν με τις παρέες, αλλιώς πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ το έχω δει, αυτό έχει δίκιο. Ο Αργύρης λέει αλήθεια. Επίσης, επειδή όταν μεγαλώσω δεν θέλω να γίνω πουρναράς.
1: Καλά, δεν είναι πάντα ότι έχουν πονηρέψει. Μπορεί να γίνει να ρωτήσεις τις τιμές και να πεις είναι ακριβά. Εδώ θα να πάω αλλού.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να γίνω.
1: Είναι okay, δηλαδή.
0: Αυτό. Καλά, δεν είναι okay. Δεν έχουν.
1: Για από πριν, λέω. Άμα δεις από πριν την τιμή και πεις δεν θέλω να κάτσω, θα πάω αλλού.
0: Μην κάτσεις. Αυτό τη διαπραγμάτευση λέει.
1: Δεν λέω για διαπραγμάτευση. Εγώ λέω να δεις από πριν τις τιμές και να πεις θα πάω αλλού.
0: Επειδή δεν θέλω να γίνω πουρναράς που προσπαθεί να με κόψει, γιατί ξέρει τι θα πω. Ότι στις 4 του μήνα θα έχουμε μεγανήσει πουρναρά.
1: Ναι.
0: Όσο και να θες να το κρύψεις, γιατί το μεγανήσει εκεί απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, είναι πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και άλλος πήγε και πήρε το μικρό μεγανή στο Σκόρπιο. Κάποιο λόγο θα είχε, κάτι θα είχε δει.
1: Ναι. Πάμε για να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και θες να το κρύψεις, θα έχουμε μεγανήσει. Κάποιος από εσάς θα πάει
1: εγώ
0: να μεγανήσει.
1: Θα το αποκρύψω και θα σε κόψω για να πάω σε διάλειμμα.
0: Και θα κοιμηθεί και θα φάει και διάλειμμα.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
13: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
12: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
16: Υπερηφάνεια.
15: Ανθρωπιά.
16: Τόλμη.
15: Πολιτισμό.
16: Ιστορία.
15: Φιλοξενία.
16: Παράδοση.
15: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
17: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, σε όλες και σε όλους. Πάμε στο τελευταίο, στην τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη που, όπως είπες και εσύ, που με τον ομοκαντρούγκαλο αρχίζει και τα σπάει και μιλάει για τις συντάξεις χειρία.
1: Ναι.
0: Για τη δική σου και για τη δική μου σύνταξη όμως δεν είπε τίποτα.
1: Εγώ αρχίζω.
0: Διότι υποθηκευμένος είσαι, καλά, μεσόκοπος είσαι.
1: Αν πάρω ποτέ σύνταξη.
0: Ναι. Συμφωνώ, ούτε και εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έχω περάσει το μεσόκοπο.
1: Εσείς δεν είσαι μεσόκοπος.
0: Όχι, εσύ είσαι μεσόκοπος.
1: Εγώ μεσόκοπος.
0: Ανάγκησε και μήπως σπουδάζει και ακόμα.
1: Να.
0: Λοιπόν, για την υποθήκευση τη δική μου, το πώς θα μετρηθεί και τι σύνταξη θα πάρω. Από τον νόμο Κατρούγκαλου έγινε αυτό. Το νόμο του Τσίπρα. Τον οποίο βέβαια δεν ήξερε Τσίπρα τότε. Τώρα έμαθα. Τώρα θα μάθει. Δεν είναι τίποτα. Διότι το πώς υπολογίζεται η σύνταξη που θα πάρω εγώ και εσύ θεωρητικά. Γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι μέχρι να από μεσόκοπο να γίνεις παππούσα και εμένα να ζητάς
1: θεωρητικά
0: να
1: καλά
0: να περιμένεις η σύνταξη.
1: Καλά το πιστεύω.
0: Δεν υπάρχουν συντάξεις. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάει. Μιλάει μόνο για χειρίας.
1: Άρα ο νόμος,
0: νόμος Κατρούγκαλου παραμένει. Άρα δεν μπορώ να διαφωνήσω εντελώς με τον κύριο Χριστίδη που λέει ότι και τα πανεπιστήμια σχεδόν την ίδια άποψη έχουν και στην εξωτερική πολιτική ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά δεν άλλαξε τίποτα, ακολουθεί ακριβώς τουλάχιστον με τα Σκόπια ό,τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και στο θέμα των μικρομεσαίων τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν αρχίσει να τα έχουν επί Τσίπρα και συνεχίζουν και τα έχουν ακόμα μεγαλύτερα τώρα επί της συγκεκριμένης κυβέρνησης που είναι το διαχρονικό πρόβλημα αυτή η μικρομεσαία. Δεν ξέρω τελικά τι γίνεται και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Τώρα ο Γιώργος κάνει μια ερώτηση την οποία πρέπει να την κάνω εγώ στον Πουρναρά.
1: Να την κάνω εγώ.
0: Ναι, δεν πέλα.
1: Από την ημέρα που νευρίασε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, οι τιμές μειώθηκαν ή αυξήθηκαν.
0: Νευρίασαν και τιμές και πήγαν παραπάνω. Ναι.
1: Αν δεν κάνω. Τι να σου πω τώρα.
0: Νευρίασαν και τιμές.
1: Έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί.
0: Νευρίασαν και τιμές.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε νευρίασε, γι' αυτό προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ.
0: Νευρίασε λίγο πριν το πόσο κάνει.
1: Τον Ιούλιο, πότε ήταν.
0: Κάπου εκεί. Μετά έκανε το πόσο κάνει. Νευρίασε το Πρωθυπουργός, γιατί είδε την ακρίβεια. Νευρίασε και η ακρίβεια. Νευρίασε και το πόσο κάνει. Νευρίασαν και τιμές. Νευρίασαν και κύριοι και αύξησαν τις τιμές. Γιατί πώς θα κάνουν μείωση μετά, βρε άδερφε. Άμα δεν αυξήσω, πώς θα μειώσω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν το έχει ακούσει αυτό σε ελληνικές ταινίες.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Θα κάνω εγώ τώρα την αύξηση και 1η Σεπτέμβρη συμφωνίες κυρίων θα την μειώσω την τιμή και όλα καλά. Γιώργο μου, άλλη ερώτηση έχεις. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και θα έχουμε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αυτή που την είχαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής τον πρόεδρο των ιδιοκτητών σχολής οδηγών, τον κύριο Γρέτζελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Εχθές εδώ στη Φιλίμια 17, προχτές. Χθες ένας 27χρονος περίπου στο Κοροπή. Οι άλλοι πήγανε στο τούνελ στην κακιά σκάλα και ανοίξανε τις πόρτες και βάζανε μουσικές για να κλείσουν και να ο κώδικας, ο κόκκα έχει γίνει πολύ αυστηρός. Τι άλλο χρειάζεται για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα? Εσείς σχολείο οδηγών έχετε, είστε ο κατάλληλος να μας απαντήσετε.
2: Καταρχήν ο κώδικας έχει γίνει πολύ αυστηρός, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και αυτό έχει δείξει αποτέλεσμα. Είδαμε ότι μία μείωση στα τροχαία ατυχήματα από το 2024 στο 2025 στα θανατηφόρα κατά 22% που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ βασικό και τα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμηνο και εκεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025 έχουμε μία μείωση της τάξης του 11,2% στα θανατηφόρα. Όμως δεν είναι αρκετό. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας και η παιδεία μας. Και αυτό...
0: Τώρα με τρομάζει γιατί μου λέτε σαν να πρέπει να αλλάξουν δύο γενιές ακόμα.
2: Μα δεν προχωράει αλλιώς η καταστολή. Ναι μεν καλό μέτρο, αλλά για να αποκτήσεις κουλτούρα και συμπεριφορά αυτό ξεκινάει όπως έχουμε πει από την οικογένεια. Καταρχήν εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά. Ξέρετε, αν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά να φοράει κράνος ή ζώνη και να είναι τυπικός με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην τζακώνεται, να μην βρίζει στον δρόμο, θα ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά, γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά είναι πρότυπο για το παιδί. Αν βλέπει τον μπαμπά τώρα στον δρόμο και τσακώνεται, μανουριάζει με το παραμικρό, είναι έτοιμος να τσακωθεί, η ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσει και το παιδί. Συνεχίζουμε στα σχολεία. Συζητιέται να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης υπουργός παιδείας.
0: Παραπάνω.
2: Και ακόμα γίνονται κάποιες προσπάθειες αποσπασματικές. Δεν γίνεται κάτι οργανωμένο. Και ξέρετε, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο. Τους βλέπετε. Βλέπετε τον κόσμο πάρα πολλές φορές με το κινητό να περνάει διαβάσεις ή να περνάει το δρόμο απέναντι κοιτώντας το κινητό. Βλέπουμε πολλές φορές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία, χωρίς να έχουν πρόσωπο τα αυτοκίνητα. Παιδάκια να είναι εκτεθειμένα από την πλευρά του δρόμου. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μάθημα στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν βγαίνει κάποιος για να πάρει δίπλωμα στα 16 για δίκυκλο ή στα 17-18 για αυτοκίνητο, να έχει αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Ξέρετε, σταματάμε στη διάβαση να αφήσουμε πεζό και φοβόμαστε μην πέσει πίσω μας κανείς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ο πεζός μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε αυτό που λέμε, ας πούμε, που λέμε να περάσει.
1: Και λέει και ευχαριστώ κιόλας.
2: Ναι, το αυτονόητο λέει αυτό, ευχαριστώ.
1: Ναι, κάτι, και για το αυτονόητο λέει ευχαριστώ, αυτό λέει.
2: Η ευγένεια δεν είναι κακό. Εγώ θέλω να πω, να πούμε και κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας. Καταρχήν, το καλοκαίρι γίνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος έχουν περίπου το 30, το 1 τρίτο δηλαδή των θανατηφόρων. Πάνω από το 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τις κακές καιρικές συνθήκες με τα ατυχήματα. Δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Έχουμε πολλά τροχαία μέσα στις πόλεις. Δεν είναι οι δρόμοι, οι υποδομές που έχουμε είναι καλές. Μπορώ να πω, έχουν βελτιωθεί αρκετά. Κυρίως τα ατυχήματα πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το κινητό είναι μια μάστιγα. Δηλαδή, έχει γίνει προέκταση του χεριού και όλοι με ένα κινητό στο χέρι, και ξέρετε, αν χάσουμε ένα δευτερόλεπτο πηγαίνοντας με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρα, έχουμε χάσει 15 μέτρα, έχουμε 15 μέτρα τυφλά. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά ατυχήματα και δεν καταγράφονται. Δηλαδή, αν θα περάσει κάποιος φανάρι κόκκινο και τρακάρι ή stop και έπαιζε στο κινητό εκείνη την ώρα, τα στοιχεία που μπαίνουν στα στατιστικά είναι ότι παραβίασε ερυθρού σηματοδότη. Ενώ ήταν το παιχνίδι με το κινητό. Και βλέπουμε και στο άλλο άκρο που έχουμε φτάσει, μέσα σε τούνελ, με ανοιχτές τις πόρτες, ας πούμε, για να κάνουμε στο TikTok ή στο Instagram και να αποκτήσουμε like.
1: Καλά, ναι. Αυτό ας θεωρήσουμε όμως ότι ήταν μεμονωμένο, έτσι.
0: Δεν είναι μεμονωμένο δηλαδή, όμως πάνω, γιατί βλέπεις ότι τρέχουν με 200 και το ανεβάζουν.
1: Αυτό με τις ανοιχτές πόρτες, λέω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται η μουσική.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές φωτογραφίζουν το, βιντεοσκοπούν το κοντέρ που έχει πάει στα 200 χιλιόμετρα. Έχει γίνει πάρα
1: αυτό, ναι, αυτό, ναι.
2: Φορές φωτογραφίζονται μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούν. Γίνεται. Για μένα και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει? Θα ξεκινήσουμε από ότι θα μπορούσε να κόβει, όταν κινείται το αυτοκίνητο, να κόβει τις εφαρμογές και να αφήνει ενδεχομένως τον Bluetooth ανοιχτό και τον πλοηγό, και τίποτα άλλο, να μην μπορεί να ανοίξει άλλη εφαρμογή, να μην μπορεί να κάνει live κτλ. Τεχνολογικά μπορεί να γίνει. Αλκοτέστ έχουν γίνει πάρα πολλά, συμμορφώνεται σιγά σιγά ο κόσμος με τους ελέγχους. Θα μπορούσε να υπάρχει και στο αυτοκίνητο, δηλαδή όπως βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες οι οδηγοί λεωφορείων πριν ξεκινήσουν κάνουν αλκοτέστ, και δεν ξεκινάει η μηχανή αν έχει πει κάποιος το ένα ποτάκι παραπάνω που λέμε. Θα μπορούσε να υπάρχει και στα αυτοκίνητα τεχνολογικά, ότι κάνεις αλκοτέστ για να ξεκινήσεις.
0: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έχετε επιχείρηση και εσείς, σε σχέση με την περσινή ΔΕΘ, οι μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τον Πρωθυπουργό, παρότι ανεβαίνοντας είχατε υποσχέσεις, για τον Πρωθυπουργό δεν υπήρχατε. Δεν είπε τίποτα για εσάς.
2: Πέρσι είχαμε μείνει με άδεια χέρια.
0: Δεν υπήρχαν
2: κάποιες προαναγγελίες.
0: Υπάρχουν κάποιες προαναγγελίες. Κάποιες από αυτές μιλάνε για μείωση στις προκαταβολές του φόρου. Ο κ. Χατζηδάκης το τεκμαρτό το απέκλεισε. Εχθές.
2: Συζητάνε κάτι για το τεκμαρτό στους συνεπείς. Τώρα πώς θα οριστούν οι συνεπείς, δεν ξέρω.
0: Το απέκλεισε ο κ. Χατζηδάκης γι' αυτό. Μέχρι εδώ. Μετά. Δεν ακούω να μιλάνε για τις 200 δόσεις για να μπορέσετε να πληρώσετε αυτά που χρωστάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε στην τύχη αριθμή 50.000 δάνειο και χρωστάει 300 τώρα, αν μπορεί να το αποπληρώσει ποτέ. Εσείς τι ζητάτε στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν και θα κάνουν όλα τα κόμματα τις ανακοινώσεις τους για το τι παροχές θα δώσουν σε εσάς που ανακάλυψαν ότι υπάρχετε. Γιατί καταρχάς ανακάλυψαν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο.
2: Εμείς συμφωνούμε πάντα, έτσι το λέει ο πρόεδρος μας, με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Μόλις όμως γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε τις συμφωνίες που συμφωνούσαμε πριν και γίνονται άλλα πράγματα. Τώρα, έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία. Έχουμε τα POS. Έχουμε κάνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Διαθέτει το κράτος τόσα πολλά εργαλεία που μπορεί να κάνει στοχευμένους ελέγχους. Καταρχήν όλοι πληρώνουν σχεδόν με κάρτα, το 80% πληρώνουν με κάρτα, οπότε το τεκμαρτό το θεωρούμε λίγο άτομο. Ξέρετε, μια επιχείρηση μπορεί φέτος να έχει πάρα πολλά κέρδη και του χρόνου να μην έχει καθόλου κέρδη. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση ότι θα έχει στάνταρ κέρδη. Θα μπορούσαν να το βλέπουν σε βάθος τριετίας, πενταετίας και να γίνεται ένας στοχευμένος έλεγχος αν βλέπουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά δεν γίνεται να του λες ότι θα φορολογηθείς για 15-20 χιλιάδες χωρίς να τα έχεις.
0: Ναι, αυτό κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχεις κάνει μαγαζί για να ξέρεις ότι τι ήταν η χρονιά που ήταν της μόδας στο εστιατόριο σου, να το πω στην τύχη, ήταν χρονιά που έπιασε η διαφήμιση που έκανε σχολείο οδηγών και δούλεψε φέτος. Του χρόνου όμως δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τα ίδια, θα συμβούν τα ίδια.
2: Μα εμάς έχουμε και παραδείγματα, έτσι. Υπήρχε την περίοδος της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, που υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν είχαν τα έσοδα αυτά που ζητάει τώρα το κράτος. Τώρα, περαιτέρω μείωση προκαταβολής φόρου. Στις ατομικές είναι 55%, στις εταιρείες είναι 80%. Θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση. Ουσιαστικά δανείζουμε το κράτος για την επόμενη χρονιά. Για το τέλος επιτιδεύματος έχει καταργηθεί για τις ατομικές, πρέπει να το δούνε και για τα νομικά πρόσωπα. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρχει και μια μείωση του φορολογικού συντελεστή.
0: Για το δικό σας κλάδο, τις σχολές οδηγών, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και θα θέλατε να το συζητήσουμε?
2: Κοιτάξτε, είναι το τεκμαρτό που σας είπα για τις σχολές οδηγών και μιλάμε και για τη μείωση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν έχει ΦΠΑ. Η μόνη εκπαίδευση που έχει ΦΠΑ και είναι 24% είναι η εκπαίδευση των οδηγών. Θα μπορούσε να εξεταστεί μία μείωση, αν όχι κατάργηση. Και για αυτό που είπατε για τις δόσεις, θα πρέπει να υπάρχει μία δόση για όλα, να γίνουν περισσότερες οι δόσεις, γιατί τώρα με αυτό το μηχανισμό που έχει στηθεί, 72 δόσεις, δεν θα πρέπει να έχει οφειλή και είναι για ό,τι χρωστάς μέχρι 31 δεκάτου του 20, είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν. Θα πρέπει να είναι μία δόση ρεαλιστική με βάση το εισόδημα να μπορεί να την πληρώσει και να γίνουν 120 ενδεχομένως και παραπάνω. Και κάτι που είναι σημαντικό που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, επαγγελματική στέγη. Ξέρετε, έχουμε συμβόλαιο μέχρι λέμε τέλος του χρόνου και επειδή πάει καλά το μαγαζί, έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου ζητάει υπέρογγες αυξήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, οπότε αν είσαι συνεπής, πληρώνεις αυτά που πρέπει να πληρώνεις, θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία και για τον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα. Θέλω να
2: θα ρωτήσω... μπορούσαμε να δούμε και το κομμάτι της ρευστότητας, γιατί όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση από 50 εργαζόμενους έως και 200. Αυτό θεωρείται μικρομεσαία. Για την Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση.
0: Καλά, αυτή είναι όντως.
2: Η δομή, η δικιά μας είναι έως 10, είμαστε δηλαδή πολύ μικρές. Το 90%, πάνω από το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως 10 άτομα σύνολο. Θα πρέπει να μειωθούν τα κριτήρια, να εξορθολογιστούν μάλλον, που θέλει κάποιος για να μπει στο ΕΣΠΑ, ετήσιες μονάδες εργασίας, για να μπο... Δηλαδή τώρα για να μπει κάποιος στο ΕΣΠΑ και έχει μπει μόνο το 6,5% των επιχειρήσεων των δικών μας, θέλει τουλάχιστον 3 αιτήσεις μονάδες εργασίας. Κάποιος που είναι αυτοαπασχολούμενος ή έχει 2, εργαζόμενος δεν μπορεί να μπει. Θα πρέπει να μπουν χαμηλότερα κριτήρια.
0: Όπως και φαντάζομαι να ανοίξουν και λίγο οι τράπεζες, οι κανόνες της τράπεζας.
2: Και να ανοίξουν τις κανόνες. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως λέγεται, έχει μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο το 2,7 των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων μπήκε. Οπότε και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και στόχευση. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, το θεωρώ πολύ βασικό. Πολλές φορές γίνονται στόχοι κάποιοι κλάδοι και δεχόμαστε παράπονα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και θα πω το εξής. Τώρα έχουμε τα σχολικά. Θα βγει το καλάθι για τα σχολικά, για τα τετράδια, για τα μολύβια και τα
0: καλά, είναι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουμε.
2: Ναι, είναι η συμφωνία κυρίων και ενώ μπορείς να βρεις καλύτερες τιμές έξω στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, αυτή ουσιαστικά η έμεση διαφήμιση του κράτους σε οδηγεί να ψωνίσεις από συγκεκριμένες αλυσίδες. Το ίδιο γίνεται και με το καλάθι του Πάσχα για τους κρεοπόλες, ας πούμε. Σου λέει το καλάθι του Πάσχα και σε οδηγεί στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις το αρνάκι.
1: Το ίδιο εκεί, και με τις κρεοπόλες.
2: Και ξέρετε, εμείς είμαστε μια αλυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει κανείς. Αν δεν στηρίξεις το διπλανό σου, ουσιαστικά πολεμάς τον εαυτό σου. Εμείς έχουμε το μότο λέγοντας στηρίζοντας το διπλανό σου στηρίζεις τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει μεταξύ μας να κοιτάμε, ναι μεν να βρούμε την καλύτερη τιμή, αλλά να κοιτάμε πρώτα στα συνοικιακά μαγαζιά.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί θεωρητικά οδηγούν εκεί που υπάρχει η θεωρητική έκπτωση.
0: Και δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μαζέψει το 5 αλυσίδες στο 92% της αγοράς των τροφίμων. Αυτό πάει να γίνει και στα υπόλοιπα.
0: Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε κάτι τώρα, γιατί είναι η μόνιμη μου απορία. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εμείς εννοώ εμένα, γιατί ο Πουρναράς είναι με σοκ, όπως 35 είναι μικρός ακόμα, 18 και ώρες τρέχαμε να βγάλουμε δίπλωμα, διότι το θεωρούσαμε το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής μας. Τη νέα γενιά βλέπω πολλά παιδιά 20-22 χρονών και λένε δεν χρειαζόμαστε το δίπλωμα γιατί εμείς μάθαμε με το μετρό. Ισχύει.
2: Άλλη κουλτούρα, ναι, ισχύει. Εμείς πριν κλείσουμε τα 18 ψαχνόμασταν για να δούμε πότε θα βγάλουμε το δίπλωμα.
0: 18 και ώρες για να το βγάλουμε, ναι.
2: Η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Ξέρετε, δεν έχουν τόσο την κάψα, να το πω λαϊκά, για να βγάλουν το δίπλωμα όπως εμείς παλιότερα.
0: Μάλιστα.
2: Και τη λαχτάρα. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα θέμα, ότι τα έχουν βρει λίγο οι νέες γενιές λίγο πιο έτοιμα και πιο δεδομένα. Οπότε τα αφήνουν και λίγο πιο πίσω. Παλιότερα, δεκαετία 80 εγώ θα σας πω, που ήμουν και εγώ παιδί, το να έχει, δηλαδή στις γειτονιές υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και ένα στα 500 μέτρα. Και όποιος είχε αυτοκίνητο το θεωρούσες πλούσιο, και αν είχε και τηλεόραση έχρωμη. Τώρα αυτά είναι δεδομένα για την νεολαία, οπότε δεν έχουν αυτή την κάψα και δεν το κυνηγάνε όπως εμείς, το αφήνουν και αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Κινούνται και μετά μέσα.
0: Κύριε Κράτσελο, ο κύριος Κράτσελος, πρόεδρος των διοικητών σχολών οδηγών, ήταν μαζί μας έδωσε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα μας και ελπίζουμε, πηγαίνοντας κι εσείς προς τα πάνω, από το 1,4 που λέγεται ότι δις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, να πάρετε κι εσείς κάτι.
2: Κάτι να πάρουμε κι εμείς, γιατί πέρσι μείναμε με...
0: Πέρσι δεν υπήρχατε. Φέτος ανακάλυψε την ακρίβεια, φέτος ανακάλυψε και εσάς ο Πρωθυπουργός.
2: Οι καλύτερες εποχές για όλους πιστεύω ότι είναι οι προεκλογικές. Ακούς.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον ακούς υποσχέσεις.
0: Ακούς τα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Το να κυκλοφορούν πάντως άνθρωποι με τα μέσα και νέοι άνθρωποι είναι πολύ κακό. Είναι πολύ καλό.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ
0: εκτός
1: καλό.
0: Τώρα, κοίταξε, θυμάσαι την περίοδο, την πρώτη περίοδο κορονοϊού.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Που η κυβέρνηση έλεγε μη κυκλοφορείτε με τα μέσα, διότι...
1: για λόγους συνωστισμού έλεγε.
0: Ναι. Και ο δήμαρχος Αθηναίων έλεγε πάρτε τα μέσα γιατί εγώ φτιάχνω το ποδαρόδρομο.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Άρα λοιπόν να κυκλοφορούν, να μην κυκλοφορούμε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για μια συγκεκριμένη. Εντάξει, αυτό είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη.
0: Καλό είναι να κυκλοφορούμε με τα μέσα και όπως πολύ καλό μέτρο ήταν αυτό που πάρθηκε το μετρό να ήταν στα Παρασκευό Σάββατα, να είναι μέχρι το πρωί για να μπορεί κάποιος και να βγαίνει και να διασκεδάζει και να πίνει και να μπορεί να γεννά και σπίτι του.
1: Και πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα τώρα θα το σκέφτεται κάποιος που θα τα ακούει να λένε εδώ δύο τύποι καλό είναι να χρησιμοποιούν τα μέσα. Θα πει κάποιος ναι, αλλά και τα μέσα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει για να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Προφανές είναι και αυτό, και νέα λεωφορεία και σύγχρονα λεωφορεία. Ναι. Καθαρά, ναι. Καθαρά, πολύ σημαντικό αυτό, να μην μπαίνει στον ηλεκτρικό και να είναι μπίχλα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Προφανώς, γιατί να μην μπαίνω.
0: Ναι, άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι εγώ είμαι της να γίνουν τα μετρό, να γίνουν οι λεωφοριόδρομοι, να πάνε οι άλλοι με αυτό, να πάω με τα μάτια.
1: Καλά,
0: με αυτή τη κουλτούρα.
1: Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι τώρα. Υπάρχει, είναι και θέμα κουλτούρας. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη κυρίως, όπου είναι και τρόπος ζωής το να χρησιμοποιείς το μετρό ή το να πάρεις τα πόδια ή το να πάρεις το ποδήλατο. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες. Συμφωνώ. Αλλά θα δεις και πολιτικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν και το μετρό. Θα πάνε με το ποδήλατο. Εδώ υπάρχει και η νοοτροπία του της... ότι θα μπω εγώ στο μετρό, θα πάω εγώ με
0: καλά,
1: τα πόδια.
0: Αυτό,
1: γιατί υπάρχει αυτό πάρα πολύ.
0: Εδώ στο Ελλάδα, κάποτε ο Παντελής Ζερβός μπήκε ως πολιτικός, μπήκε στο λεωφορείο και τον πάτησε ο Λιόπουλος. Τον πάτησε τον Κάλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε και γυρνάμε στο θέμα και λέω ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί βλέπω τώρα, ραντίζουν την Κηφισιά, ραντίζουν την Αρτέμιδα και τα Σπάτα. Λοιπόν. Μιλάμε, βγάζουμε τον κύριο Βαθιώτη, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους. Βγάζουμε τώρα τον κύριο Ταλούκα για να μας πει για τα παιδιά, για τον ιό αυτόν. Η περιφέρεια που έπρεπε να είχε πάρει, να είχε κάνει κινήσεις, πού είναι? Κύριε Χαρδαλιά, μας ακούτε? Πού είναι η περιφέρεια? Είναι θέμα της περιφέρειας αυτό. Αυτά.
1: Ο Γιώργος για τα αλκοτέστ ή γενικά για τους ελέγχους στην επαρχία και στα νησιά με τόσα πανηγύρια που γίνονται, υπάρχει έλεγχος? Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί μιλάμε για αλκοτέστ, για κάμερες και για αυστηρά μέτρα και το μυαλό μου πηγαίνει στην Αθήνα, μόνο στην Πανεπιστημίου να στείνονται τα μπλόκα να γυρνάνε τα ποτά.
0: Σε γωνιές, πολλές γωνιές.
1: Στις
0: γωνιές. Εγώ να σου πω ότι...
1: Στην Αθήνα.
0: Όχι. Εγώ να σου πω ότι εχθές, πέρσι, ήμουνα στη Βόνιτσα και ήμουνα στο Κάστρο για μια θεατρική παράσταση και κατεβαίνοντας σε μια γωνία μου κάνανε αλκοτέστ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε μια γωνία του δρόμου της Βόνιτσας. Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το δίνω ως παράδειγμα. Ο Πάμφωτο λέει ο πιο ακριβής τοποθετής του πρόεδρος που έχω ακούσει. Για τον κύριο Γρέτζελο, φαντάζομαι, μου λέει. Μπράβο, απλά υπενθυμίζω ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα ακριβώς αυτά επιδιώκει. Την ενίσχυση των δυνατών και απεχθάνεται τις οικονομίες κλίμακα, τοπικές αγορές, λαϊκές κτλ. Γιατί δεν μπορεί απλά οικονομικά να ελέγξει προς όφελος των αλυσίδων εμπορικής διακίνησης. Ευχαριστώ.

0: και τώρα που διαβάζω οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη.
1: Ναι, τη, ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι τις λένε, αυτές πήραμε.
1: Ναι.
0: 8 Σεπτεμβρίου λέει στη Ρώμη υπογραφές. Τι, μόνο Γαλλία θα έχουμε. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Ελλάς Γαλλία Ιταλία συμμαχία.
1: Ναι,
0: θα πάρουμε
1: μόνο Μπελάρα. Υπάρχει συμφωνία Ελλάδα-Ιταλίας για δύο φρεγάτες.
0: Να μην έχουμε και Μπεργκαμίνη. Με μόνο Μπελάρα. Μπεργκαμίνη και Μπελάρα.

0: Λοιπόν, 4 του μήνα θα έχουμε το Μεγανήσι. Εκεί θα έχουμε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Είναι δώρο του Δήμου Μεγανησίου. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Τώρα ο κύριος Πουρνάρας ταγκώνεται, παιδιά, μπείτε να την κάμερα, θα πάει και το
1: φίλο. Μα όχι, πες το ρε παιδάκι.
0: Ναι, πες το τώρα γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Αλλά πες το πιο αναλυτικά δηλαδή, με στόμφο.
0: Είναι θέμα έκπληξης.
1: Α, είναι θέμα έκπληξης.
0: Στόμφος είναι θέμα έκπληξης. Είναι το Μεγανήσι, είναι απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, πας με καραβάκι πολύ γρήγορα. Και για να πας με το καραβάκι περνάς από το Σκορπιό. Ο Σκορπιός είναι ωραίος, μικρό. Το Μεγανήσι που δεν είναι μεγάλο, είναι λίγο πιο μεγάλο, αρκετά πιο μεγάλο.
1: Αυτό είναι Μεγανήσι.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Μικρό, μέσα στην ημέρα έχει γυρίσει τα
1: είναι πάντα. Είναι μικρό το Μεγανήσι.
0: Είναι μικρό το Μεγανήσι, δεν είναι σαν το Σκορπιό. Mm. Αλλά είναι styling Σκορπιού. Για να πάω πάρει αυτό το Σκορπιό, κάτι ξέρει. Οπότε το Μεγανήσι κάτι έχει αντίστοιχο. Εγώ πήγα φέτος το καλοκαίρι και το είδα.
1: Για δουλειά.
0: Δεν έχει σημασία γιατί πήγα.
1: Όχι, ειρωνικά το λέω.
0: Μην
1: το
0: πήξε αλλορυθρονικά, γιατί δεν έκανα κανένα μπάνιο και μάλιστα με τον Δήμαρχο βγήκαμε live, αν θυμάσαι.
1: Ορίστε, ο Γιώργος λέει: θα πάρω μέρος για το Μεγανήσι, διότι το δώρο το έχει κανονίσει με κεφαλαία ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αυτό είναι, εγώ πήγα εκεί.
1: Έχουμε στον προαστιακό, όσοι τον χρησιμοποιείτε ή θα τον χρησιμοποιήσετε, διακοπή κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς. Εγγύηση, λέει ο Γιώργος, για τον Γεωργιάδη, όχι σαν τον Μπουρνάρα.
0: Όχι, συγγνώμη, μιλάμε για σπέτσες, μιλάμε για σύφνο, μιλάμε για αμοργό, μιλάμε για Νάξο σε διαμονή 600-700 ευρώ τη μέρα με δική σου πισίνα. Όλα αυτά ήταν του Μπουρνάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε, συγγνώμη, εγώ τι έκανα, ένα Μεγανήσι.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτά. Ο Πάνος ο Μπουρνάρας.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού 112, Μπίμπι, Άντι και Τραμπ, αύριο την ίδια ώρα. Και εσείς μένετε εδώ γιατί έρχεται ο κύριος.
1: Ο κύριος Νίκος ή Νικόλαος Κατσάτσος.
0: Γυρνάκες τα δύο.
1: Κάτσε
0: να βγω έξω το ψάχνω.
1: Απλά μου στείλε ένα mail, σε κάποια mail που μου στέλνει. Εδώ για το ραδιόφωνο και υπογράφει ως Νικόλαος. Οπότε και εγώ τον έχω λέει, θα τον λέω Νικόλαο.
0: Λοιπόν, Νικόλαος Κατσάτσος εδώ στη συνέχεια για να μάθουμε τι γίνεται και θα έχουμε και μπάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Αυγούστου, κύπελο Ελλάδος, ντέρμπι Ιωνίων, η κλήρωση έβγαλε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη League Face, αλλά και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Super League 1, Όφι κοντά σε κόντρο, Ηρακλής, Μπαρσένας και Πιέρ, διεθνή, έπος της Σαμπάχ, ανατροπή της ΛΑΣΚ. Μπάσκετ, ΠΑΟΚ, ελπίδες για Ευρωλίγκα, οι τελευταίες εξελίξεις και οι πιθανότητες του Δικεφάλου του Βορρά να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την περίοδο 2027-28. Παναθηναϊκός, εδώ είναι επτάστερος. Τι δήλωσαν ο Μπράντοβιτς, Λούκας, Φάλ και Γιαμπουσέλε στην πράσινη Media Day. ΑΕΚ, στα κίτρινα ο Τσαλαμπούρης. ΠΑΟΚ, Σέρβος Ντέγιας, τον 20χρονο Ούγκρεσιτς έκλεισε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου ο Δικέφαλος του Βορρά. Ο Σερβικός Σύλλογος θα εισπράξει 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και άλλο 1,5 ως μπόνους επίτευξης στόχων. Σπορ, βόλεϊ, κορίτσια για φίλη μας στις 16 του κόσμου, η εθνική στις 16 της Ευρώπης, η εθνική γυναικών μετά τη νίκη επί της Αυστρίας.

Και ολοκληρώνουμε την Sport Day με το κομμάτι Παναθηναϊκός. Ζεστός πάω, κρύος Ουναΐ. Για το κόλπο Γκρόσο με τον Μαροκινό, η πράσινη. Αν και ο παίκτης δεν δείχνει ιδιαίτερα απρόθυμος στη λίστα και ο Λούζα της Watford. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Μπέτις απάντησε αρνητικά για τον Ντέωσα.

Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Να ευκαιρία της Ένωσης να μπει στην Elite και να περπατήσει, στο δρόμο από χρυσάφι του Champions League με νίκη επί της Λεύσκη στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Αεκάρα, η θέση σου είναι στα αστέρια. Ντούγια τον Ουναή, το κόλπο του Παναθηναϊκού για να αντίσει ξανά στα πράσινα τον Πεκταρά. Μάχες Big Four στο κύπελο. Ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟ ΚΑΕΚ έβγαλε η κληρωτήτα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Φέρνει Ούγκρεσιτς ο ΠΑΟΚ. Τελειώνει με Βάργκας ο Ολυμπιακός. Μπάσκετ. Στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά.

Φως των σπορ. Το τελευταίο βήμα. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 στη βουλγαρική πρωτεύουσα για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θέλει νίκη να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από 8 χρόνια. Θέμα ορών του Βάργκας. Συμφωνία με τον Ελβετό Εξτρέμ. Εντείνονται οι προσπάθειες για τον deal με τη Σεβίλη. Ψημένος Άλβαρες για Ολυμπιακό, διαρκείς επαφές με τη West Ham. Τελευταία αντεπίθεση για τον Πουέρτα που θέλει να πιάσει λιμάνι, αλλά η Σαταντέρ παίζει γερή άμυνα. Δίχτυα Ολυμπιακού και Nottingham Forest στον Winger Γκονσάλο Πλάτα της Φλαμέγκο. Οι εξελίξεις με Μέλε, σε δεύτερο πλάνο ο Μπελγκάλι, ενώ υπάρχει ακόμα ένας. Τα βρήκε η Κράσνονταρ με τον Ζέλσον, όχι όμως με τον Ολυμπιακό. Αποχωρεί έως το τέλος εβδομάδας ο Γιάρεμτσουκ. Ανίκητος μετά τα 50 μέτρα, ο απίθανος Απόστολος Χρήστου πρότευσε και στα 100 μέτρα ύπτιος στους μεσογειακούς αγώνες. Τρίτος στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Ασημένιο για τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα. Χάλκινο για την Νικολέτα Παυλοπούδουλου στα 200 μέτρα μικτής. Πρώτο μετάλλιο στο μπάντμιντον από την Ματίνα Σωτηρίου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ηγέτης Τάιλερ, το ξεκίνημα της σεζόν από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενθουσιάζει τον Ολυμπιακό. Τι περιμένει ο Μπαρτζόκας από τον διεθνή άσο τη νέα σεζόν και πώς προετοιμάζεται η ΚΑΕ για την επόμενη μέρα. Έχουμε σωστές βάσεις. Ο Όμηρος Λετζίπογλου μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και το πολύ μεγάλο μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή. Ανάρπαστα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Βγήκαν ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλο το πρόγραμμα, πότε γίνονται τα μάτς. Τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης για διαιτητές, νέους παίκτες και χρηματοδότηση.

Κόκκινος πρωταθλητής, ο άλλος Κάρμο είναι εδώ. Αγγίζει τον Βάργκας ο θρύλος. Ξηράφει για κάθε άμυνα. Ο Ζέλσον φέρνει χιλ. Επήλθαν οι Ρώσοι. Παρά την εμπλοκή των Τούρκων, ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ Βάργκας προτιμάει τον Ολυμπιακό. Απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία με την Σεβίλη. Πουέρτα Άλβαρες σε διπλό ταμπλό για χαφ. Νέες συζητήσεις. Μιλάνε με Σαταντέρ και West Ham ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Η μεγάλη παγίδα μετά το θαύμα. Το να μένεις για να μένεις στην, για να μένεις στην κορυφή, πρέπει να τολμήσεις να αλλάξεις. Είπε το νέο Μέλε. Σκληρό παζάρι με Βόλσπουργκ. Εναλλακτική ο Μπελγκάλη της Βερόνα. Λατρεία για τον Μαρινάκη. Τατουάζ του Προέδρου με τη μορφή του Δία από τον οπαδό της

αρχή. Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Συνάντηση ουσίας Παντερμάλη και Μευρούτσι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι

σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς. Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί

σε η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: να ξέρεις τι θέλεις βασικά, τι θες να παίξεις, τι θες να παρουσιάσεις στο γήπεδο, εκεί όλα ξεκινάνε από εκεί. Μετά είναι καθαρά το θέμα των budget, τι υπάρχει από πλευράς χρημάτων διαθέσιμο για να μπορείς να επενδύσεις, να αφιερώσεις, να δώσεις μάλλον χρήματα σε ποδοσφαιριστές να έρθει στον όμο. Αφορά καθαρά στο κομμάτι της προσθήκης των νέων παιχτών, τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν και με το κατά πόσο μπορούν να αποκριθούν σε αυτό που εσύ θες να δείξεις μέσα στο γήπεδο, σε επικοινωνία, συνεργασία με τη διοίκηση, ο προπονητής και με τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα, να μπορείς να γίνει μια σωστή οργάνωση, μια σωστή αξιολόγηση, μια σωστή, θα έλεγα, στρατολόγηση των παιχτών. Και από εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα δουλειάς, αλλά μερικές φορές είναι και θέμα συγκοινωνίας. Γιατί πάντα από το πώς κινείσαι στην αγορά παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν έχεις μια χρήμα αρκετό να διαθέσεις, κάνεις σίγουρα τις επιλογές πολύ πιο εύκολες, που πολλές φορές όμως δημιουργήσεις υπεραξία σε ποδοσφαιριστές, που ίσως η αγωνιστική τους εικόνα, η αγωνιστική τους αξία να μην αντικατοπτρίζει τα χρήματα που έδωσες, που στην ουσία δημιουργείς πολλές φορές προσδοκίες και αυτές οι προσδοκίες, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλά, μπορεί να γυρίσουν boomerang. Οπότε είναι σημαντικό να γίνονται, θα έλεγα, σωστές κινήσεις με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ψάχνεις, το τύπο ποδοσφαίρου που θες να παίξεις και το κυριότερο κατά πόσο μπορεί να έρθουν αυτοί οι παίκτες γρήγορα για να μπορείς να αποκτήσεις, να έχεις ένα κορμό, να έχεις το υλικό εκείνο να μπορείς να δουλέψεις και να εξελίξεις, γιατί ουσιαστικά αυτή την περίοδο δεν είναι καμιά ομάδα έτοιμη, είναι δύσκολο να πεις ότι είναι κάποια ομάδα έτοιμη, απλά όλες οι ομάδες ψάχνονται, κοιτάζουν να δημιουργήσουν να αποκτήσουν χημεία και σε μερικές ομάδες κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί λίγο τύχη, σε κάποιες άλλες ίσως για κάποια ατομική ποιότητα κάποιων παικτών που έχουν που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι το τι ποδοσφαιρές να παίξεις, το πώς, τι τεχνικά χαρακτηριστικά θες να έχουν οι παίκτες σου και το κυριότερο κατά πόσο η επικοινωνία εσωτερικά είναι αυτή που πρέπει για να μπορέσει να γίνει σωστή αξιολόγηση και η σωστή στρατολόγηση των παιχτών που θα έρθουν για να μπορέσει να παρουσιάσει ένα σύνολο ανταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο.
1: Κάτι τελευταίο τώρα για τον Πανετολικό. Ποια είναι η αντιμετώπιση την οποία έχει η ομάδα από την τοπική κοινωνία?
0: Κοιτάξτε, αυτό που όταν ζήσει κάποιος στο Αγρίνιο, αυτό που θα αντιληφθεί είναι ότι ο Πανετολικός και η τοπική κοινωνία είναι συνυφασμένες έννοιες. Και εννοώ ότι όταν πηγαίνει καλά η ομάδα του Πανετολικού, βγαίνοντας στην πόλη του Αγρινίου, εισπράττεις μια χαρά, μια καλή διάθεση, χαρούμενα πρόσωπα, γιατί πηγαίνει καλά η ομάδα. Και όταν η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα, εισπράττεις το ακριβώς αντίθετο. Είναι τρομερή δηλαδή η επιρροή που έχει η πορεία και η ομάδα του Πανετολικού στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την εθνική ομάδα, η οποία σε ένα μήνα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Μια εθνική ομάδα η οποία είναι γεμάτη από πολύ καλούς νεαρούς παίκτες, οι οποίοι

0: Γεια σας, κοπέλα.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αλυσίδα ψητοπολίων στον πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
8: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
9: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
8: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύκη Σόφιας στην Allwin Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην Link Phase. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην Link Phase. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στην συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για το 943 Ελλάδα Sports ο Θέμης Παλιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουκ και του Ισπανού Πουέρτα. Στο προσκήνιο παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερε, σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξίο μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέντερσεν. Το μεσημέρι, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε, δίλημα, Νίστρουμπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρι. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης στην αποστολή ο Καλάμπρια. Μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης, η εξελίξη για το χαφ. Ανεχώρηση για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοθετικός Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάζ Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ, θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγγες και ποδοσφαιρικό τμήμα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέες τους Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νέκη Βόλου, Μαρκό Κηφισιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτας. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του franchise στην EuroLeague. Σήμερα ή την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Ερτχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Ναζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δυναμικά και θα πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Κώστα Σαμοθράκη. Γιατί μέχρι στιγμής αυτός ο Βάργκας δεν μας αφήνει σε ησυχία. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα μου σε όλους. Δεν είναι μόνο ο Βάργκας. Θυμάσαι ότι πριν από ένα μήνα, όταν τελείωσε το Μουντιάλ περίπου, σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Το θέμα είναι ότι πάει να πάρει δύο. Για τον Βάργκας θα σου πω στη συνέχεια, θα σου πω τις τελευταίες εξελίξεις γιατί αφορά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Οι πληροφορίες από την Ισπανία που έρχονται λένε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Σανταντέρ για να αποκτήσει τον παίκτη. Και έχει δελεάσει τον ποδοσφαιριστή με ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, η τελευταία πληροφορία πριν από λίγα λεπτά αναφέρει ότι η Σανταντέρ έκλεισε τον αντικαταστάτη του Πουέρτα. Είναι ο Ματέο Πράτη από την Γκάλια, 23 χρονών μέσος. Που σημαίνει ότι ήδη είναι πολύ σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Πουέρτα, ο οποίος φαίνεται και αυτός να έχει δεχθεί τελικά να έρθει στην Ελλάδα, γιατί και αυτός και ο Βάργκας ήθελαν κάποιο χρόνο να απαντήσουν. Οπότε φαίνεται ότι μπαίνει σε τελική ευθεία για να γίνουν δύο μεγάλα μπαμ. Απλά να υπενθυμίσω ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, από το Ταμείο του Ολυμπιακού θα βγουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόνο παίχτες, έτσι. Ναι. Αν λέει κάτι αυτό, νομίζω ότι θα είναι οι πιο μεγάλες, πιο ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Είναι φανερό ότι αν τελικά, ειδικά για τον Πουέρτα, μιλάμε για ένα εξάρι σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι ο Κολομβιανός διέπρεψε στο Μουντιάλ και μάλιστα είναι και σε καλή ηλικία, 23 χρονος, δηλαδή έχει μεταπολιτική αξία και προφανώς αυτό παίζει ρόλο τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, για να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό. Η Σανταντέρ ήταν αμετακίνητη στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η κίνηση από πλευράς του Ολυμπιακού και τι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα με την απόκτηση του Πουέρτα, αλλά και του Ρούμπεν Βάργκας, γιατί και από την Ισπανία και από την Ιταλία βγαίνει ότι έχουν συμφωνήσει οι Σεβίλλοι με τον Ολυμπιακό. Ο Βάργκας δεν αποκλείται απόψε ή και αύριο να είναι στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εξελίξεις για ό,τι αφορά φίλε δύο μουντιαλικούς παίκτες. Οπότε καταλαβαίνουμε το θέμα του Άλβαρες, του Μεξικανού χαφ, να πάει πίσω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ήταν η επόμενη επιλογή αν ο Πουέρτα, αν η μεταγραφή του Πουέρτα χάλαγε, και τώρα απομένει, αν όλα πάνε καλά, θα απομένει το δεξί μπακ που αυτή τη στιγμή έχει περάσει σε τελευταία μοίρα, να σου πω. Αν και ο Ολυμπιακός την Κυριακή, ας πούμε, στην Τρίπολη θα πάει μόνο με το Σάλιακα δεξί μπακ, αλλά πόσο σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όλο το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Νίκο, σε Πουέρτα και Βάργκας, να ολοκληρωθούν αυτές οι δύο μεταγραφές και ο Ολυμπιακός να πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Και θα είναι ακόμα πιο δυνατές μεταγραφές και η προσπάθεια του Ολυμπιακού, για τον απλούστατο λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση που κάνουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Είναι αλλιώς να μιλάς με παίκτες με δεδομένο ότι θα είσαι στο Champions League, όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός, και αλλιώς τώρα που θα παίξει στο Europa League. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δελεάζει τους παίκτες με τα συμβόλαια που δίνει, αλλά και τα ποσά στις ομάδες τους, για να μπορέσει να τους φέρει στην Ελλάδα και να μιλάμε για δύο πραγματικές βόμβες. Αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρουμε όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο μεταγραφές, έτσι, ξέρουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μιλάω με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω.
0: Το πρωί που καθόμουν και έφτιαχνα το δελτίο, είχα.
1: Αυτό με ανησυχεί ότι έψαχνα το δελτίο το πρωί, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχα δει ένα δημοσίευμα το οποίο.
1: Ο Γιωργάκης δεν είναι εκεί.
0: Ο Γιώργος,
1: ναι.
0: Μας άφησε, είναι αυτή τη στιγμή σε διακοπές.
1: Άλλο πάλι αυτό. Μόνο εγώ δεν έχω κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Ωραία.
0: Να τα ακούνε κάποιοι κύριοι Ιωάννηδες, αν ακούνε. Εντάξει, εννοείται την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στον Ιωάννο, αλλά να τα ακούνε λίγο και αυτά. Τέλος πάντων, είχα δει για έναν Νορβηγό.
1: Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία στο Φως πριν 41 χρόνια, 10 χρόνια είχα να πάω διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μετά από 42 χρόνια πάλι δεν έχω πάει διακοπές. Να πεις στο Γιωργάκη.
0: Θα το μεταφέρω του Γιωργάκη.
1: Α, και σε σένα, ναι, γιατί και εσύ την έκανες τη λαμογιά σου. Την έκανες για λίγες μέρες.
0: Εντάξει. 6 μέρες. Φύγαμε λίγο δίπλα. Αλλά
1: είσαστε η νέα γενιά, είσαστε σ' άλλο mood.
0: Ναι.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Είχε βγει ένα δημοσίευμα το οποίο είχε κάνει αναφορά του Μάρκους Πέτερσεν, του Νορβηγού δεξίου μπακ.
1: Ναι, το είδαμε. Αυτή τη στιγμή μην με ρωτάς, φίλε. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό καίγονται και εμείς για το ρεπορτάζ ψάχνοντας να δούμε για Πουέρτα και Βάργκας. Τώρα για το δεξί μπακ θα δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει και αυτός της Φόλσμπουργκ, το δεξί μπακ. Πώς το λένε, με τα ονόματα έχω τρελαθεί να μου κάθε μέρα και άλλα ονόματα. Και αυτός που λες έχει γραφτεί στην Ιταλία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι και να με ρωτάς δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο για δεξί μπακ παρά για τις δύο περιπτώσεις που είναι προχωρημένες και μιλάμε για μεγάλες μεταγραφές. Έτσι. Mm-hmm. Άλλο.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει κάτι άλλο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δεν...
1: Απλά να σου πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας θερματοφύλακας για τον οποίο έριξε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός πριν από κανένα μήνα, ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης, που είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, που έπαιζε στη Φενέρ, πάει στην Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε για 3 χρόνια στην Μπαρτσελώνα. Και το λέω αυτό γιατί ο Λιβάκοβιτς ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλά στον Ολυμπιακό προβληματίστηκαν με ένα τραυματισμό που είχε στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό είχαν έτσι ανησυχίες και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα.
0: Κοίτα να δεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή.
1: Ναι. Και μάλιστα φθηνά σχετικά με 4 εκατομμύρια από τη διάβαση. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δώσει 4 εκατομμύρια στην Φενέρ για να τον αποκτήσει. Προηγούμενη σεζόν έπαιξε στη Δυναμό Ζάγκρεπ ως δανεικός, αλλά είχε και καλή παρουσία στο Μουντιάλ. Απλά τραυματίστηκε κάποια στιγμή και ένας τραυματισμός ο οποίος προβλημάτισε τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και δεν προχώρησαν στην αποκτήσή του και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα, που και αυτός είναι από ό,τι φαίνεται μια εξαιρετική περίπτωση.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται με τις μεταγραφές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτά από εμένα. Τώρα αν έχεις καμία ερώτηση, κάποια απορία, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή. Μόνο ο Ροντινέη θα είναι απόν. Ο Πιρόλα είναι καλά, είναι στη διάθεση του προπονητή. Αλλά νομίζω ότι ο Κάρμο θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα μετά την εμφάνισή του. Με τον Ατρόμητο και τον γκολ που πέτυχε. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Πιρόλα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε για πρώτη φορά, έστω και σαν αλλαγή, τον Αρμάντο Γκοντζάλες, τον Μεξικανό, ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό από εκεί με τον Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μπει φορτσάτο στο ρέντι στις προπονήσεις. Μίλησε με τον προπονητή, είχε ένα τέταρτο και του είπε ότι είμαι έτοιμος να παίξω. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έρχεται από αγωνιστική δράση στο Μεξικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την Τσίβας. Δηλαδή δεν. Να, πλέον είναι θέμα προσαρμογής. Αλλά νομίζω ότι την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη θα πάρουμε μια γεύση από τον Μεξικανό. Για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Απλά αυτά που είδα, κάτι βίντεο και τέτοια, αυτά που άκουσα, αυτά που διάβασα, να μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά με τα γκολ, με τις κινήσεις, με τη φρεσκάδα του. Μιλάμε για ένα 23χρονο παιδί και όπως βλέπουμε γενικά, αν το έχεις προσέξει και εσύ, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας κατά πολύ, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, καλά, ο Κάρμο είναι 27 χρονών και δεν θεωρείται μεγάλος. Και το Ζώτα Σίλβα που είναι 28. Όλοι οι άλλοι είναι 23-24. Όλοι οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Τέλος πάντων. Όλοι οι άλλοι είναι με μικρή σε ηλικία. Και αυτό νομίζω ότι είναι. Ο Ζημαϊλόβιτς είναι μικρός. Έτσι. Α, και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ας πούμε, είναι μεγάλος. Οκ, okay, τερματοφύλακας είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σά μικρός. Ο Γουστάβο Σά. Α, και ο Φρόιλερ είναι μεγαλούτσικος. Οκ, okay, τέσσερις. Αλλά γενικά οι περισσότερες μεταγραφές από τις 13 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι, θα έλεγα, σε καλή ηλικία. Να σου πω ακόμα για να ολοκληρώσω, αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι.
0: Ναι,
1: ότι απόψε. Mm-hmm. Στο παιχνίδι Λιόν Φενέρ, τη ρεβάνση του 1-1,
0: ναι,
1: από τη Κωνσταντινούπολη, απόψε παίζουν στη Γαλλία, θα κριθεί και το μέλλον του Γιάρεμτσου, ο οποίος αν τελικά η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους Champions League, της League Phase του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα είναι πολύ καλύτερα για να μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και να αποκτήσει τον Ουκρανό, που δυστυχώς θα μας αφήσει. Τώρα πλέον είναι δεδομένο, μετά και την απόκτηση του Γκοντζάλες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 2 center for, υπάρχει και η λύση του Ζώτα. Προφανώς θα μας αποχαιρετήσει, είτε με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, γιατί και ο ίδιος θέλει να πάει στη Λιόν, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω ξαναπεί, ας πούμε, ότι ο Φονσέκα που είναι ο προπονητής στη Λιόν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον θέλει για βασικό. Παίζουν ρόλο και οι γυναίκες. Τώρα η γυναίκα του Φονσέκα είναι Ουκρανή, καλές σχέσεις με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου, και άμα μπουν και οι γυναίκες στη μέση, ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές, έτσι, και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Οπότε αν απόψε η Λιόν καταφέρει και αποκλείσει τη Φενέρ, δεν είναι εύκολο βέβαια, θα προχωρήσει με 40 εκατομμύρια στο ταμείο της, προφανώς θα προχωρήσει στην απόκτηση του Γιάρεμτσου, είτε επαναλαμβάνω με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, με ρήτρα, τη ρήτρα που έχει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια, να τον αποκτήσει ολοκληρωτικά του χρόνου το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω ότι ο Γιάρεμτσου έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα με μεγάλο, και έχει μεγάλο συμβόλαιο, από τα μεγάλα συμβόλαια είναι ο Ουκρανός.
0: Ναι.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο διάλειμμα και στο ημίχρονο της εκπομπής, καθώς θα επιστρέψουμε στις 12.30. Απλά πάμε να διαβάσουμε λίγο δύο καλημέρες στο Viber που έστειλαν ο Σπύρος και ο Τάκης, που τους εύχομαι και εγώ να έχουν καλημέρα. Ενώ έχουμε και ένα παρολί από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει Bet Builder τους αγώνες της ΑΕΚ με την Λεύσκη, του Τσέσκα Σόφιας με τον Όφη, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν και τον Παναθηναϊκό με την Χράτα της Κράλοβ. Έχει επιλέξει στο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Bet Builder διπλό, under 3,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες. Στο Τσέσκα Σόφιας Όφη επέλεξε τον Άσο, under 3,5 goal, under 13,5 corner και over και under 2,5 κάρτες Όφη. Στο Μπραν ΠΑΟΚ Χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 και under 12,5 corner για το Μπραν ΠΑΟΚ, και για το Χράτη της Κράλοβ Παναθηναϊκός Χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 goal, under 12,5 corner και under 5,5 κάρτες είναι οι επιλογές του Διαμαντή. Και ολοκληρώνουμε λέγοντας δύο γρήγορες ειδήσεις, καθώς στο μπάσκετ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, DeAndre Pinckney, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ...

0: ο τόπος μας.
1: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικό. Φτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
6: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
5: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Η σφύριχτρα μπαίνει στο στόμα και ήρθε η ώρα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής μας από τις 11 έως τις 2 αυτής της τρίωρης εκπομπής.

0: Ως γνωστόν, το επίκεντρο είναι στο Champions League και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσουμε για το Champions League και όχι μόνο, γενικά για τα διεθνή, από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακόμα ταξιδεύει. Θα μας πει ο ίδιος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Είμαι στη Ρώμη και περιμένω το επόμενο αεροπλάνο για να πάω στο Μοντεκάρλο, όπου αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης του κορυφαίου διασυλλογικού προϊόντος που ακούει στο όνομα Champions League. Και όλοι ευχόμαστε. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα στις 9 το βράδυ υποδέχεται στην Αγία Σοφιά τη Λεύσκη Σόφιας με το Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, να πάρει την πρόκριση ώστε αύριο να είναι στο Μόντε Κάρλο για την κλήρωση του Champions League τη σεζόν 26-27, όπου η ΑΕΚ, να πούμε, αν προκριθεί, που όλοι το ευχόμαστε, επαναλαμβάνω, στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ, η οποία έχει φέρει 0-0 στη Σόφια απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Επίσης σήμερα έχουμε και τα άλλα παιχνίδια, όπου η Λιόν φιλοξενεί την Φενέρμπαχτσέ, ισοπαλία και εδώ το πρώτο μάτς στην Τουρκία 1-1. Η Τσέλιε, η Σλοβενική, είχε φέρει και αυτή 1-1 με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα, σήμερα παίζουν στη Σλοβενία. Και η Νορβηγική Βίκινγκ υποδέχεται Δυναμό Ζάγκρεπ. Και εδώ το παιχνίδι στο Ζάγκρεπ είχε λήξει όπαλο 2-2. Οπότε όλες οι ομάδες σήμερα και οι 8 θέλουν τη νίκη για να βρεθούν αύριο στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χτες η Μπόντο Γκλιμτ, αυτή η πολύ καλή ομάδα, καθότι από το 2010 και μετά το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, αφού κάθισαν όλοι σε ένα τραπέζι και έβαλαν τα πράγματα σε μια σειρά, άρχισε να παρουσιάζει μια ανωδική πορεία. Το είδαμε αυτό και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πόσο καλά πήγε η εθνική ομάδα της εν λόγω χώρας. Και είδαμε και την Πόντο Γκλιμτ, η οποία τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεσπόζει στο πρωτάθλημα της χώρας κατακτώντας τον τίτλο, αλλά είναι παρούσα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε νικήσει και μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η Μπόντο Γκλιμτ, λοιπόν, η οποία έχει νικήσει και στο το πρώτο παιχνίδι την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με 3-1, την νίκησε και χθες με 3-0 και εξασφάλισε βεβαίως για μια ακόμη φορά τη συμμετοχή της στο lead phase του Champions League. Χθες η Μπόντο Γκλιμτ έδωσε 1.400 βαθμούς στη χώρα της, άρα έφτασε στην Νορβηγία 36.812 βαθμούς, είναι στην 10η θέση, απέχει μόλις 5.200 βαθμούς από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στη θέση έτσι με 42.012, πέντε ομάδες ξεκίνησαν, πέντε συνεχίζουν, μακάρι να παραμείνουν όλες και να είναι στις Πέμπτη και Παρασκευή στο Μόντε Κάρλο, στον Γκριμάλντι Φόρουμ, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Δανία με 37.556 βαθμούς και αυτή με τέσσερις ξεκίνησε, τέσσερις συνεχίζουν. Στην 11η θέση η Τσεχία, γιατί έχουμε μπει σε νέα σεζόν, είναι με 44.325 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζουν οι 4. Και η Πολωνία, που έχει πάει στη 10η θέση για τη φετινή περίοδο, ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει 4 και σύνολο 44.825 βαθμούς. Τώρα πρέπει να επισημάνουμε την αξιοπρόσεκτη εμφάνιση χθες της Σαμπάχ του Μπακού, την ομάδα που έχει προπονητή ένα γνωστό μας από τη θητεία του στον Όφη, και αναφερόμαστε στον Λιθουανό προπονητή, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος, ο Λιθουανός αυτός προπονητής, πρέπει να πούμε, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Το 2002, σε ηλικία 25 ετών, είχε παίξει στο παιχνίδι τον εκατομμυρίουχο που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχε κερδίσει τότε 1.160 ευρώ που το έδωσαν την ευκαιρία να πάει στην Αγγλία και να παρακολουθεί σεμινάρια για την τέχνη, το σπορ. Στη συνέχεια δούλεψε περιστασιακά σε ομάδες, στους νέους, της Φούλαμ, της Manchester United, της Brentford, Μετά έγινε κανονικός προπονητής της Ζαλγκίρη Κάουνας, πέρασε από Γκόριτσα, Χάιντουκ, Όφη, θυμόμαστε όλοι, μετά Ομόνια και το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΣΑΜΠΑΧ, οδηγώντας τη φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ΣΑΜΠΑΧ ιδρύθηκε μόλις το 2017 σε κλικ φέις του Champions League. Μια μεγάλη επιτυχία για τη ΣΑΜΠΑΧ, αυτή την άγνωστη ουσιαστικά ομάδα στον πολύ κόσμο, αφού πρόσφατα ιδρύθηκε το 2017 και όμως κατάφερε μέσω στη οργάνωση να δώσει χαρά στους οπαδούς, εξασφαλίζοντας πρόκριση στο League Phase του Champions League για τη σεζόν 2027. Να θυμίσουμε ότι αύριο οι κληρώσεις στην ώρα Ελλάδος του Champions League θα γίνει 7 το απόγευμα, ενώ η Europa League θα γίνει την Παρασκευή 2 η ώρα και 3 του Conference League. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Manchester United πήρε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, η ομάδα του Κάρι, που δεν ξεκίνησε καλά στην πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League. Τώρα λοιπόν πήρε 80 εκατομμύρια ευρώ από την Brighton, τον Καμερουνέζο μεσοεπιθετικό, έναν τον 22χρονο από τους πλέον ταλαντούχους που υπάρχουν στην Premier League, τον Κάρλος Μπαλέμπα, τον οποίο τον πήρε από την Brighton, την ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει επενδύσει πάρα πολλά σε νέα παιδιά και έχει βρει τον τρόπο να παίρνει φτηνά και να αγοράζει ακριβά.
2: Κράτησε με σφιχτά, κοίταξε με ξανά, στην αγάπη σου θέλω να μένω. Η ζωή μαδιανή, όταν λείπεις εσύ,

0: ερωτηματικό τι θα γίνει με τον διεθνή Αργεντινό τροφλάκα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αφού ότι η Άστον Βίλα έχει πάρει από την Πάρμα με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Ιάπωνα διεθνή πορτιέρε των Ζίων Σουζούκι. Ο Σουζούκι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Πάρη Σεζερμέν, όμως οι προσωπικές επαφές του Ουνάι Έμερι μετέπεισαν τον ποδοσφαιριστή και την Πάρμα και τελικά πάει στο Μπέρμιγχαμ για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League. Ακόμη έχουμε την Μπόρνεμουθ με νέο προπονητή βεβαίως τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε, ο οποίος είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, πήρε με 15 εκατομμύρια ευρώ τον Μικέλε Ντε Γκρεγκόριο, τον Ιταλό τροματοφύλακα από την Ιουβέντους. Η Τσέλσι που είπαμε νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, άρα καλό το ντεμπούτο του νέου της προπονητή του Βάσκου Τσάμπι. Έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Άλεξ Σκοτ, τον ταλαντούχο μέσο, όπως επίσης και τον Άνταμ Γουόρτον, τους έχει ουσιαστικά stand-by ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί βλέπει ότι ο Έντσο Φερνάντες, ο διεθνής Αργεντινός μέσος, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην προπονητή του στην Τσέλσι και σημερινό στο Μάντσεστερ Σίτι, τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θέλει να τον πάρει στους πολίτες για να καλύψει τον κενό του Ρόντρι. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει πάρει και με 100 εκατομμύρια το 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λίγκ, τον Μαροκινό Αγιούμπ Μποαντί. Θέλει πέρα από το ταλέντο και τα νιάτα του Μποαντί να έχει και την εμπειρία του Φερνάντες ο Έντσο Μαρέσκα. Η Ήψουις από την πλευρά της συζητά με την Λεβερκούζεν για τον Αργεντινό Εσεκέλ Παλάσιος. Η πρώτη της προσφορά έπεσε στο κενό, θα επανέλθει. Η Λίβερπουλ τώρα έχει κάνει για αυτή πρώτη προσφορά στην Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, ένα ποδοσφαιριστή που ο προπονητής της, ο Ιραόλα, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια την απουσία του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος διαπρέπει στη νέα του ομάδα, την Τραμπζόσπορ, στη γειτονική μας Τουρκία. Μάλιστα στο ντεμπούτο του πέτυχε 2 γκολ και έδωσε τη νίκη απέναντι στην Μπασάκ Σεκίρ. Έτσι λοιπόν θέλει να πάρει τον Μπαρκολά, ενώ επίσης έχει στεμπάει και τον Ιμπραχήμ Μπαγιέ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συμφωνήσει κάποια στιγμή, αφού θα κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση με την Παρίσι Σεντζερμέν για τον Μπαρκολά. Η Manchester City, η οποία έχει πουλήσει τις τελευταίες ημέρες τον Μαρμούς και τον Σαβίνιο στην Τότεναμ, και όσο να είναι τα οικονομικά της έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, είναι σε επαφές με την Παλμέρες για να πάρει τον ταλαντούχο εξτρέμ στον Άλαν, ο οποίος έχει συμφωνήσει προσωπικούς όρους με τη διοίκηση των πολιτών. Επίσης η Νιουκάστ πήρε από τη Manchester City τον μέσο τον Νίκο Γκονσάλες, που κάποια στιγμή έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, τελικά δεν το κατάφερε να βρει και αυτό στη βασική ενδεκάδα. Έτσι η Νιουκάστλ τον πήρε για να βοηθήσει τον νέο της προπονητή, τον Γερμανό Ματίας Γιάισλε, που έχει πάρει τη θέση του Φεντ Χάου. Πάμε και στον Στέρλινγκ, αυτό το μεγάλο ταλέντο που τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν φτάνει πουθενά, παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί ούκο λίγα εκατομμύρια, ειδικά από την Τζέλσι, για να τον αποκτήσει. Τελικά ούτε βασικός είναι, ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο τον είχε πάρει ο Τόμας Τούχελ και ψάχνεται. Τώρα λοιπόν ο Στέρλινγκ είναι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθότι με την Λαμποργίνη που έχει προξένησε πάρα πολλές ζημιές το φετινό Μάιο, για την ακρίβεια 28 Μαΐου, σε μία από τις μεγάλες λεωφόρους της Αγγλικής πρωτεύουσας. Και οι ζημίες ήταν τόσες πολλές, ούτως ώστε το δικαστήριο του επέβαλε αρχική ποινή 2 χρόνια φυλάκισης. Τώρα βεβαίως η κατάθεση έφεσε και, όπως είπε, θα πληρώσει και όλες τις ζημίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θα δούμε τι μέλη γενέστε για τον Στέρλινγκ, που είχε ξεκινήσει ως ένα από τα νέα σπουδαία ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Και έρχεται και ένα τελευταίο νέο από την Παρίσι Σεν Ζερμέν, ότι κάποια διαμάχη έχει προκύψει τελευταία ανάμεσα στον Ντεμπελέ, που πριν, δεν πρέπει να ξεχάσω, πριν ένα χρόνο αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και πήρε τη χρυσή μπάλα στη μεγάλη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Σατελέ των Παρισίων, και είναι και φέτος από τους βασικούς υποψηφίους, όχι το μεγάλο φαβορή. Τα μεγάλα φαβορή τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ο Ρόντριο, αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και επίσης ο αριστερός εξτρέμ της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ο Γεωργιανός, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Ντεμπελέ λοιπόν, σε γράφει ο γαλλικός τύπος, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, χωρίς να έχει αναφερθεί ποια είναι η ομάδα που θα μπορέσει να την. Να θυμίσουμε ότι ο Ντεμπελέ στην πρόταση ανανέωση του συμβολέου του με 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που του είχε καταθέσει η διοίκηση των Παριζιάνων, ο Ντεμπελέ μέσω του ατζέ του είχε ζητήσει 60 εκατομμύρια το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Νίκο.
1: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι. Τώρα τι μπορούμε να πούμε? Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι, απλώς καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ και αύριο και στις άλλες ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Ούτως ώστε όλες Πέμπτη και Παρασκευή να είναι μαζί μας το Grimaldi Forum, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις πρώτα του Champions League αύριο και μετά την Παρασκευή το μεσημέρι του Europa League και συνέχεια του Conference League. Κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωτίστως για τις ίδιες τις ομάδες που θα βάλουν αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία τους.
1: Τέλεια Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι εύχομαι, γιατί, γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις δρόμο. Οπότε και πώς το λένε, θα μιλήσουμε.
0: Θα πούμε και το βράδυ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Να σε καλά, Μάνο. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων του, των play-off του Champions League, όπου πέρα από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουμε και άλλους τρεις αγώνες. Όλες στις 10 η ώρα, δεν υπάρχει που να διεξάγεται νωρίτερα, δηλαδή στις 8 παρατάρτο, τις ώρες δηλαδή που διεξάγονται οι αγώνες του Champions League. Έχουμε στην Νορβηγία Viking εναντίον Dynamo Zagreb, Lyon εναντίον Fenerbahce, το ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι της αυτής της φάσης των play-off, το πιο εμπορικό μπορεί να πει κάποιος. Και Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-1 είχε λήξει η αναμέτρηση ανάμεσα στους προαθλητές Σλοβενίας Σλοβακίας, 1-1 είχε λήξει και το παιχνίδι ανάμεσα στην Λιόν και την Φενέρμπαχτσε, και ενώ το Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ κατέληξε και αυτό ισοπαλία, αλλά 2-2. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Κοσμοτέ για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Ο αγώνας της ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και από το Μέγκα σε ελεύθερη μετάδοση, αλλά εννοείται πως δεν θα λείπει από αυτή την μεγάλη αναμέτρηση ο 943 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, καθώς θα περιγράψει για τη λογαριασμό του σταθμού μας ο Θέμης Παγιούρας pre και post game του αγώνα της Ένωσης, και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο post game θα έχουμε και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μας για τον αγώνα του Δικεφάλου.

Ώρα για διακοπή. Για... Τώρα θα κάνουμε διακοπή για να πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτική ενημέρωση από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε για την συνέχεια με την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ ΤΑΝ στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 635 671 και 210 53 17 703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
8: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
7: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολογού του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 120 που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Το πτώμα έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Συνελήφθη άνδρας στο Αιγαλαίο για εμπρισμό από πρόθεση. Φέρεται να προκάλεσε 3 ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στην συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αναζητούνται οι δύο δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν μολότοφ τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμον. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρες στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, ο Νίκος Κάτσατσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Το αλάσουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στοιχεί το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του τρίωρου ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 και δεν χάνουμε χρόνο καθώς έχουμε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι μόνο μεταγραφή μας στον Παναθηναϊκό, καθώς είμαστε στην παραμονή του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Γι' αυτό έχω απέναντί μου τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, αλλά δεν είμαι απέναντί σου.
0: Ξέρεις τι, δεν είσαι στο τηλέφωνο, ωραία, αλλά απέναντί μου είσαι, πώς να το πω, συναισθηματικά, κατάλαβες? Ιδέες.
1: Κατόσωσες. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Ελλάδα Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ, λέγε, γιατί νομίζω έχεις να πεις και αρκετά σήμερα.
1: Αρκετά μεταγραφή. Λούζα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί τέλος πάντων στο πορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει κλείσει 27 ετών από την Αγγλία, του Watford, και έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για ώρες και όλα αυτά. Και μιλάμε για τη θέση 8. Είναι αυτός ο παίκτης. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και χθες, φίλε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές καθυστερήσεις πλέον. Γιατί δεν έχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ειδικά εκεί που πονάει, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, ώστε για να δηλώσει τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Έτσι,
1: από Δευτέρα. Οπότε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήδη έχουν γίνει, είχαν μάλλον γίνει προεργασίες. Βέβαια, υπήρχε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το όνομα του Ουναΐ. Το λέγαμε και χθες. Φαινόταν χθες το βράδυ ότι θα πάει. Ναϊτχόβεν, φαίνεται τώρα ότι κάνει πίσω και το θέμα δεν είναι. Γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου, στέλνανε και μηνύματα, αφού είναι τόσο καλός παίκτης ο Ουναΐ, γιατί δεν τον παίρνει κάποια ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση του Ουναΐ. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, κάποια ομάδα. Είναι, ζητάει γύρω στα 20 εκατομμύρια η ομάδα του, η Χιρόνα, η οποία έχει, να θυμίσω ότι έχει πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και εκείνη το όλο θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι μια, πώς να το πω, μια υπόθεση τέλος πάντων που ήθελε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα έρθει και κάποιος άλλος στο κέντρο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, πηγαίναμε για μία συν μία. Η πρώτη είναι αυτή η κίνηση, ο Λούζο, όπως σας είπα, ο οποίος είναι για τη θέση 8. Μπαλάτος παίκτης, ξέρει μπάλα, γιατί τέτοιους παίκτες θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα ανεβάσει και φυσικά επίπεδο την ομάδα. Τώρα για τον δεύτερο με ρωτάτε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζω αν κυκλοφορούν γενικά ονόματα, το που θα κάτσει μπίλια, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λεπτομέρειες στην πορεία της ημέρας, δηλαδή το πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και αναμένουμε να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει από τα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει με την ομάδα.
0: Φαντάζομαι εννοείται περισσότερες πληροφορίες, όπως είπες, θα έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πιο μετά στη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό βγήκε πριν από λίγο, δεν είναι, είναι πολύ φρέσκο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα στην εκπομπή σου, φαντάζομαι, Sports on Air Live.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά φαντάζομαι και στην πορεία της ημέρας, για την ώρα άφηξης και όλα τα σχετικά, και για τον deal, γιατί στο ξαναλέω είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκα η είδηση αυτή.
0: Λοιπόν, το μόνο που κατάφερα να διαβάσω από αυτό είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω.
1: Ναι, γύρω-γύρω ακούς και ακούγονται διάφορα. Okay. Απλά αν δεν τσεκάρουμε κάτι, κοντρικά για κάπου εκεί πάει η δουλειά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει να παίξει για ένα χρόνο, για δύο. Το έχουμε δει μέχρι τώρα. Για εκεί πάει η δουλειά. Αλλά θα μπορέσουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτό με το πιο φρέσκο τώρα. Όσον αφορά μια και ξεκίνησε με τα γραφικά. Να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Βίλεμ από την Ολλανδία για τον Βιλένα. Αυτό το παλικάρι έχει ξεμείνει. Είχε πάει και στην Τουρκία δανεικός και πέρυσι ήταν εδώ. Δεν υπολογιζόταν και φέτος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε το πιο πιθανό είναι να γυρίσει στην πατρίδα του. Αν έκανε λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από τη Φέγενορντ. Δηλαδή στην πατρίδα του είχε καλό όνομα πριν φύγει. Άσχετα που δεν κόλλησε, δεν έκατσε να ταιριάξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, παρόλο που δεν υπολογιζόταν, να σου πω ότι ήταν ένας επαγγελματίας. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Σιγά-σιγά και στις αποδεσμεύσεις γίνεται προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι Τουμπάι και Ζαρουρί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, φέρεται ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τους δύο παίκτες και μια ομάδα από την Ολλανδία για τον Τουμπά. Για τον Μπακασέτα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι λένε από την Κύπρο για την Ομόνια, όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις. Τώρα, εάν φύγει ο Τουμπά, εάν φύγει ο Ζαρουρί, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για το μάτς της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές εδώ στη ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ λοιπόν πάει για έναν τελικό, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε ακόμα αποστολή, γιατί 11 η ώρα ήταν η προπόνηση, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, για να δούμε αν όλα κύλησαν ομαλά, που το εύχομαι. Το μεσημέρι θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προπονητής με έναν παίκτη, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε για όλα αυτά το απόγευμα θα τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας. Τι άλλο, ο Καλάμπρια κατά πάσα πιθανότητα φεύγει και χθες την προπόνηση θα είναι στην αποστολή. Λίγο δύσκολος αδύνατο για βασικός, με την έννοια ότι λείπει περίπου 1,5 μήνα, δεν έχει ούτε ρυθμό, αλλά ίσως αν χρειαστεί να βοηθήσει να τον δούμε. Θυμίζουμε ότι ο Τσάπρας είναι έξω λόγω τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ο Νίστρουπ, δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα, θα ξεκινήσει με Κάτρι, όπως το έχουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στην δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα να μιλήσουμε σήμερα για ενδεκάδα. Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω για τον χρόνο που έχεις.
0: Όχι, πέρα, έχω αυτή τη στιγμή χρόνο. Οπότε...
1: εντάξει, με ασφάλεια, κοίτα να δεις. Θα τα πούμε και αύριο όσον αφορά την ενδεκάδα. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τις προπόνησεις. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές δεν βλέπω τρελές αλλαγές από τον Ίστρουπ. Δηλαδή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Κάτρι, οι Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Δεφράι στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά, στη μεσαία γραμμή με τα δεδομένα τα σημερινά πριν την προπόνηση δεν βλέπω να αλλάζει εκεί το Τσιριβέλια Καμαρά ο προπονητής. Το πιο πιθανό είναι ο Γιάνγκουσιτς μπροστά τους και όχι ο Ταμπόρα που ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεξιά ο Λιβάη, ο Τετέι Σπαντίνο ως αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν μας επιφυλάσει κάποια έκπληξη ο προπονητής, θα το δούμε. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι θα τύχω αύριο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ναι μεν το λέμε τελικό και είναι πραγματικότητα, διότι θα φτιάξει την ευρωπαϊκή του χρονιά, φίλε, παίζοντας μάλλον παίρνοντας αποτέλεσμα και περνώντας από εκεί την Τσεχία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη, γιατί φαντάσου πώς θα προσθούν σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το λέω αυτό και με την έννοια της διαχείρισης του ρόστερ και τώρα που προσπαθεί να πάρει ακόμη παίκτες ο Παναθηναϊκός, αλλιώς είναι να προσεγγίσει έναν παίκτη παίζοντας στην Ευρώπη η ομάδα, okay, και στο conference, την τρίτη κατά σειρά διοργάνωση της UEFA, έτσι. Και αλλιώς είναι να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο, που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, με αυτή την έννοια το λέω,
0: ναι,
1: η ομάδα, γιατί οι παίκτες το βλέπεις πολύ καλά, δηλαδή τώρα με την καινούρια προσθήκη που θα γίνει τώρα, βλέπεις ότι φεύγει ο Τσέριν και θεωρώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης βέβαια στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο, τα χαρακτηριστικά του, όταν με το καλό θα έρθει και αυτό θα γίνει άμεσα πιστεύω, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, Νίκο μου, δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Για την
0: εννοείται
1: άλλη, όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν μπορείς να τον πάρεις τελευταία μέρα, ας πούμε, το Σεπτέμβρη, και να μην τον δηλώσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιο καλό παίκτη θα έρθει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή, να τον έχει και να του πει: έλα να παίξει στην Τρίπολη, χωρίς να μειώσω βέβαια, να θέλω να μειώσω ούτε την Τρίπολη, ούτε την πατρίδα με τον Πανετολικό, ούτε το Λεβαδιακό και καμία ομάδα. Ή αλλιώς είναι όταν έχει Ευρώπη, έστω και conference, και αλλιώς είναι όταν η ομάδα δεν συμμετέχει καν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, εννοείται.
1: Νομίζω αυτά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι, στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή λοιπόν για τη νέα άφιξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση να ρωτήσει κάτι άλλο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βέβαια, επειδή είναι ένα μικρό γήπεδο 9.500 θέσεων, θα έχει και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων του, γιατί όταν είναι, όσο μικρό είναι το γήπεδο, τόσο πιο λίγοι είναι και οι φίλοι τη φιλοξενούμενη ομάδα. Έτσι, ναι. Παίρνουν τα νόμιμα. Υπάρχουν και κάποιοι. Το ξέρεις πολύ καλά, που βρίσκονται μεμονωμένα εισιτήρια και είτε στα κοντά στα επίσημα ή στα επίσημα και στηρίζουν την ομάδα. Πάντως, μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει ότι έχει παράπονο η ομάδα από τη στήριξη των φιλάθλων της. Έτσι, πάντα
2: ξεκάθαρα.
1: Είναι δίπλα. Βέβαια, πάντα είναι δίπλα στην ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια. Είτε καλά πάει ο Παναθηναϊκός, είτε όχι. Έτσι.
2: Ναι, και το έχουμε δει και στις πρόσφατες εξόδους του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία με την. Με την Τσέσκα 1948, αλλά και με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία.
1: Και μην ξεχνάς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει και δύσκολα. Και πιο, δεν μιλάω τώρα για Βουλγαρία που είναι σχετικά εύκολο, θα πει κάποιος ταξίδι. Έχουν πάει και σε πιο δύσκολα σημεία, ας πούμε, που είναι και οικονομικά μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Και πιο δύσκολο ταξίδι. Πιο μακρινό, πιο επίπονο, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Πάντα, γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ειδικά τελευταία, παρόλο που δεν τους ανταμείβει, γιατί το όλο το θέμα του Παναθηναϊκού είναι το ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός φέτος για αυτόν τον σκοπό χτίζει την ομάδα. Μην πει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη. Δεν το συζητάμε, γιατί είπα νωρίτερα ότι εάν θα φτιάξει την φετινή χρονιά με το αν περάσει Νικηφόρα από την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, μιλάμε θα είναι ένα κάζο με τις ομάδες που έχει πληρωθεί, έτσι. Θα είναι πλήρη αποτυχία για φέτος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που λένε δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Οκ, okay. Εγώ θα πω Παναθηναϊκός, σε μεγάλη ομάδα είσαι, δεν έχεις απέναντι σε ένα μεγαθύριο. Γιατί όταν έχεις ένα μεγαθύριο και δεν περάσεις, δεν σου πει κανείς τίποτα.
2: Ακριβώς.
1: Την προσπάθειά σου και τελείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι καλοκαίρι περάσει και πιο μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τη Λανς, Μαρσέγγι, στα πέναλτι στο Τσάκ, έχασε από τον Άγιαξ. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε δύσκολες και. Πώς να σου το πω, δύσκολες κληρώσεις.
2: Ναι.
1: Φέτος δεν ήταν έτσι όμως.
2: Ισχύει.
1: Οι κληρώσεις του ήταν στα μέτρα του, αν μπορώ να το πω έτσι. Και κακώς ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Δηλαδή, στην ουσία ταλαιπωρείται από δικά του λάθη. Και έχει φτάσει. Γιατί αλλιώς να πας τώρα στην Τσεχία να ταξιδέψεις με ένα καθαρό 2-0, άντε με 2-1, και αλλιώς τώρα με την ισοπαλία το 2-2. Δίνοντας και την ψυχολογία στους Τσέχους να πούνε γιατί μπορούμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι, και πιστεύω ότι έχει γίνει, το θέμα της προετοιμασίας και καλή δουλειά, που το ξέρω δηλαδή στο ψυχολογικό κομμάτι, από τον Ίστρουπ και από τους συνεργάτες του. Γιατί είναι βασικό και αυτό στο ψυχολογικό τομέα, γιατί αυτό που σου είπα πριν, αλλιώς είναι το 2-0 και αλλιώς και ο τρόπος που έγινε το 2-2, έτσι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Στην τελευταία φάση κιόλας. Έτσι. Όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει τι λέω.
2: Εντάξει, και βέβαια και ο τρόπος που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός τον γκολ.
1: Άσχετα αν για μένα είναι διαιτητικό λάθος, με την έννοια ότι είναι σαν τον γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημα της περασμένης ή της προηγούμενης σεζόν, δεν θυμάμαι, στην πρώτη αγωνιστική, που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό, διότι το ίδιο έγινε και εδώ, που ήταν πολύ κοντά ο αντίπολος παίκτης εκεί στο τείχος. Αυτό το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι έγραψε. Ναι. Το τελικό αποτέλεσμα, τη στιγμή που έγραψε 2-2, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Και να σου πω κάτι, πέρα από τον Παναθηναϊκό, φέτος είναι ευκαιρία. Παρόλο που και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να πάει με καθαρό σκορ να διεκδικήσει κι αυτός, πάει με το 1-1. Ο Όφη το έχει κάνει, αλλά και ο Όφη παρά το 3-0 θέλει τεράστια προσοχή, και φεύγω το Παναθηναϊκό, ήθελα να το επισημάνω αυτό, παρόλο το 3-0, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά κρύβουνε, ρε παιδί μου, πάντα παγίδες. Δηλαδή, για φαντάζομαι ότι πολύ δυνατά η ομάδα, η αντίπαλος ομάδα, να μην λέξη σόφια στην συγκεκριμένη, να μην εσύ είσαι τόσο πνευματικά καλά.
2: ΣΕΣΕΚΑ παίζει ο Όφη.
1: Και στο 30 να είναι 2-0. Μετά το άγχος πάει σε σένα.
2: Ναι.
1: Θέλει, γι' αυτό λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή και από τις τρεις ομάδες μας. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πριν τους ομίλους.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε αν καταφέρει η Ελλάδα μας και συνεχίσει με όλες τις ομάδες, να κυνηγήσει βέβαια να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στο ράγκι της UEFA. Και αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να πούμε για ΑΕΚ σήμερα και αύριο για οι υπόλοιποι οι τρεις.
2: Εννοείται. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους και αυτό που πες. Μακάρι όλοι να πάρουν νίκες, να φέρουν βαθμούς και όσοι
1: περισσότερους. Ναι, μπορούν, να σου πω κάτι. Ξαναλέω, απέναντι σε καμία ομάδα δεν είναι μεγαθύριο.
2: Ναι.
1: Σε καμία. Να πεις ότι

0: τις γιορτές. Να μαζέψουμε για άλλους βαθμούς, με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται το βράδυ, το απόγευμα στην εκπομπή, θα πούμε για τη συνέντευξη τύπου, για τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού περισσότερα, να μαζέψουμε και εμείς στοιχεία και εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Τέλεια. Σάκη, σε χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσένα στη μέρα σου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Ακούσαμε και τον Σάκη Μπουσδούνη με τα νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τα νέα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι Γράντετς αλλά και την καινούρια μεταγραφή τον Ιμάντ Λούζα, ο οποίος θα είναι ο νέος μέσος του TFU.

Και νομίζω έχουμε εξαντλήσει όλο το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Έχουμε μιλήσει με Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού, Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή, Σάκη Μπουσδούνη για Παναθηναϊκό, για Ασίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο το πιάσαμε σήμερα και το πιάσαμε σήμερα πάρα πολύ και δίκαια. Δίκαια γιατί έχουμε αγώνα Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, όπου όλοι ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσει μια πρόκριση μεγάλη. Γιατί θα είναι μεγάλη, γιατί θα προκριθεί στο Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια. Θυμίζουμε, είχε συμμετοχή τη σεζόν 2018-19, είχε κληρωθεί στον όμιλο με Μπενφίκα που τότε την προπονούσε ο Ρούι Βιτόρια, Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό. Τερμάτισε στην τελευταία θέση έχοντας 6 ήττες σε 6 αγώνες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την εθνική ομάδα γυναικών, για το τι έγινε χθες και τι έχουμε και σήμερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδών. Η 40χρονη εμπειρία

0: Μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
5: Παναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια
4: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Και επιστρέψαμε κι εμείς για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα το αφιερώσουμε λίγο στο βόλεϊ, καθώς εχθές και ενώ ήμασταν εχθές στην παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών, στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε η Ελλάδα της Αυστρίας 3-1 στο Μπρούνο της Τσεχίας και μια αγωνιστική πριν τη λήξη των ομίλων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε ευνηδιαστικά για την Ελλάδα, καθώς οι Αυστριακές κατάφεραν να κερδίσουν, να επικρατήσουν 25-20 στο πρώτο, διότι είχαν γίνει κάποια λάθη στις επιθέσεις των Ελληνίδων αθλητριών. Ωστόσο δεν έπαιξε και τεράστιο ρόλο εν τέλει αυτό το οποίο πήρε η Αυστρία στη συνέχεια του αγώνα, καθώς οι αθλήτριες ξύπνησαν για τα καλά, δεν άφησαν περιθώρια και ισοφάρισαν με μια δυσκολία, αλλά ισοφάρισαν για το 1-1 στα σετ, καθώς επικράτησαν 25-18, και στο τρίτο και τέταρτο σετ δεν ήταν μια παράσταση για έναν, ήταν παράσταση για έναν, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στα δύο σετ. Στο ένα μάλιστα είχε και τρομερή διάρκεια στις φάσεις, τα λάθη ήταν ελάχιστα, υπήρχε πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς και έτσι το τρίτο σετ κολλάει η Ελλάδα 25-12, τέταρτο σετ Ελλάδα-Αυστρία, με την Ελλάδα να προηγείται 2-1, να θέλει πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί να ξεκίνησε κάπως οριακά αυτό το σετ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο να προηγείται 8-7. Ωστόσο, λόγω των δυνάμεων και της κούρασης η οποία υπήρχε, ωστόσο αυτή η κούραση δεν επηρέασε ποτέ καμία παίκτρια, ούτε καμία πετοσφαιρίστρια. Ούτε την Τάνη, ούτε την Χατζηστρατιάδου, ούτε την Πακοδήμου. Καμία μα καμία όμως αθλήτρια δεν κατάφερε να επηρεάσει αυτή η κούραση. Ίσα ίσα μόνο καλό τους έκανε, καθώς αργότερα είχε κάνει ένα σερί 5-0 στους πόντους, το 16-11. Έγινε 21-11, έφτασε στους 10 πόντους η διαφορά και εκεί άρχιζαν να μειώνουν οι Αυστριακές. Ωστόσο δεν ήταν αρκετό, έπρεπε να γίνουν ταχεία δύο θαύματα για να καταφέρει η Αυστρία να ισοφαρίσει και έτσι έχωσε 25-14. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ και κατάφερε να πάρει την τρίτη της νίκη στην διοργάνωση και το εισιτήριο για την 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων, ενώ τις 7 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, με την είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως και με τα λάθη, ότι αυτά τα λάθη ήταν τα οποία έδωσαν στην Αυστρία το πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Το μπλοκ ήταν στην απόλυτη ισορροπία στην κατηγορία του μπλοκ οι δύο ομάδες, καθώς είχαν 7 μπλοκ έκαστος, ενώ σε επιθέσεις και άσους η Ελλάδα ήταν πολύ μπροστά. 11 άσους, το καλύτερο ποσοστό ασών, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στους άσους μέχρι στιγμής στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που να είχε η Ελλάδα πάνω από 10 άσους.
Αυτό είναι το πρώτο μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο. 48 επιθέσεις, ενώ η Αυστρία 7 άσους και 31 επιθέσεις. Ο αγώνας τελείωσε μέσα σε 100 λεπτά ακριβώς, με μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα να είναι η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, η οποία πέτυχε 13 πόντους, 2 άσους, 2 άσους, 3 πόντοι από μπλοκ και 8 στις 12 εύστοχες επιθέσεις, με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου επίσης να ακολουθεί με μια πολύ καλή εμφάνιση, 11 πόντους, 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσοι, 2 μπλοκ. Ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες, αλλά εννοείται πως υπάρχει και άλλη μία πρωταγωνίστρια που ήταν απλά η πρωταγωνίστρια του αγώνα, και αυτό δεν την έβαλα και στην ίδια πρόταση. Είναι, μη σας πω, μία από τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Μιλάω για την Μάρθα Ανθούλη, αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο αγωνίζεται στην Τουρκία στα 22 της, όπου κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, 16 στις 35 εύστοχες επιθέσεις και 4 άσους. Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από την Ανθούλη, που πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη της. Και αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι ένα καλό εισιτήριο για κάποια καλύτερη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποια εξατσίμπαση στην Τουρκία, Βαφίκ Μπανκ, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, μια τέτοια ομάδα. Ενώ μπορούν να την πιάσουν και ομάδες από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και την Ιταλία που είναι πολύ ψηλά στο βόλεϊ. Πολύ ψηλά. Είναι η Premier League. Είναι σαν να λέμε Premier League, σαν να λέμε το NBA του βόλεϊ γυναικών, το ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με την Αγγελόπουλου να σκοράρει 8 πόντους, Μπακοδήμου 8 πόντους, η Τάνη σκόραρε 4 πόντους, 1 στις 3 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ, Τικμανίδου 2 πόντους, ήταν και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έμεινε σε ρηχά νερά η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου. Και είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση και της Αγγελοπούλου, 7 στις 13 επιθέσεις, 1 άσος, με την 21 ετών αθλήτρια να βάζει και αυτή το λιθαράκι της. Τώρα για την Αυστρία. Για την Αυστρία πρωταγωνίστρια ήταν με 14 πόντους η Σάμπερλ, 10 στις 36 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Και μετά ακολούθησε η Ραμπ, 7 στις 18 επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία, καθώς έχουμε να πούμε πράγματα και για την βαθμολογία. Έχουμε και λέμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία με 3 νίκες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία, η Ελλάδα επίσης με 3 νίκες αλλά και 1 ήττα, με την Τσεχία μαζί, καθώς και η Τσεχία είχε επικρατήσει. Αλλά όσον αφορά το θέμα των βαθμών, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με την Τσεχία στη δεύτερη. Δεν χαλάει όμως κάποιον, καθώς η πρόκριση έχει κλειδωθεί, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τώρα περί αποκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κριτήριο που μπορεί να αποκλείσει την Ελλάδα από την συγκεκριμένη φάση, καθώς έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 εναντίον της Σερβίας. Διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Πρώτη θέση λοιπόν η Σερβία 9 πόντους, δεύτερη Τσεχία 9 πόντους, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 8 πόντους. Στην τέταρτη θέση είναι η Ουκρανία με 4 πόντους. Στην πέμπτη θέση η Βουλγαρία με 3 πόντους. Και στην τελευταία θέση η Αυστρία χωρίς πόντο. Να πούμε ότι Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία και Αυστρία έχουν παίξει ήδη 4 φορές. Ενώ απομένει από την Σερβία, από πλευράς Σερβίας, ένα παιχνίδι το παιχνίδι σήμερα με την Ελλάδα και το παιχνίδι με την Ουκρανία την τελευταία αγωνιστική, με την Βουλγαρία να αγωνίζεται αύριο στις 5 η ώρα με την Αυστρία.
Ένα παιχνίδι σημαντικό για την πρόκριση, καθώς η Βουλγαρία σε περίπτωση νίκης και η Ουκρανία σε περίπτωση ήττας από την Σερβία, οι Βαλκάνιες θα είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την πρόκριση στους 16. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για τους ομίλους και περιμένουμε την φάση των 16, όπου οι πιθανές αντιπάλους είναι η Ιταλία, η Γαλλία και αν τερματίσει δεύτερη η Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσει και την Σουηδία. Με την Γαλλία υπάρχει ένα παρελθόν, καθώς η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη το 2025 στην Ταϊλάνδη, στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών επίτα από το 2002, εκεί όπου η Γαλλία επικράτησε 3-1. Σε εκείνο τον όμιλο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Βραζιλία και το Πουερτορίκο, κατάφερε να πάρει μια νίκη εναντίον του Πουερτορίκο 3-1 σετ, ωστόσο ιτήθηκε από την Βραζιλία 3-0 και από την Γαλλία 3-1. Μένει μόνο να δούμε τι θα δούμε σήμερα, πώς θα οριστούν οι βαθμοί την ώρα που η φάση των ομίλων λήγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα, με τον αγώνα Τουρκίας-Πολωνίας, ενώ στις 5 έχουμε και τον αγώνα Αζερβαϊτζάν-Ολλανδία που ολοκληρώνει τον όμιλο του Μπακού. Θυμίζουμε, πριν, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ, ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων, όπου ο κάθε όμιλος διεξάγεται σε διαφορετική χώρα. Ο πρώτος όμιλος, που είναι Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετωνία και Ουγγάρια, διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος όμιλος, Σερβία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Στον τρίτο όμιλο, ο τρίτος όμιλος, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, διεξάγεται στον Μπακού. Και ο όμιλος Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Και θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Και εκεί θα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την εκπομπή, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και τις ελληνικές συμμετοχές, εκεί όπου θα έχουμε και, και την εμφάνιση του Στέφανου Ντουσκού στο Μονόσκιφ, στο Μονόσκιφ Ανδρών, εκεί όπου θα αγωνιστεί από τους πρώιμοι τελικούς.

Και να πούμε μάλιστα ότι η ελληνική αποστολή προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση στο διπλό σκιφ ελαφραίων βαρών γυναικών, καθώς η Γαβριέλα Γιώγιο και η Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό, τον οποίο συμμετείχαν σε 8 λεπτά, 17 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Εκεί όπου το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης στις 5 και 10, όπου θα αντιμετωπίσουν πληρώματα από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Τινησία, το Μεξικό και το Περού. Ενώ έχουμε και το τετραυλό σκιφ, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά της Ζωής Φίτσιου, της Χριστίνας Μπούρμπου, της Βάγιας Λυκομήτρου και της Έλενας Διαβάτη. Από αυτές τις αθλητρίες απαρτίζεται το τετραπλό σκιφ γυναικών, η ομάδα του τετραπλού σκιφ γυναικών, εκεί όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά σε 7 λεπτά 2 δευτερόλεπτα και 43 εκατοστά. Επίδοση που χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού ήταν μέσα στους 6 καλύτερους χρόνους της φάσης.

Ο τελικός τετράπλου σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ θα διεξαχθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 4:47. Είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ο τελικός, ώρα Ελλάδος. Θα διεκδικήσουν σήμερα την πρόκριση οι Ελληνίδες αθλήτριες, όπου έχουμε και άλλες, ελληνικές συμμετοχές σήμερα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης τον Πέτρο Γαϊδατζή στις 5 και 4 απόψε να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό στο μόνο σκιφ ελαφραίων βαρών, εκεί που κατέκτησε και όλες και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο που αναφέραμε προηγουμένως, από τις 3 και μετά είναι ο αγώνας του, ο αγώνας Στέφανο Ντούσκου στο μόνο σκιφ ανδρών. Και έχουμε και τον και το δίκοπο, έχουμε και το δίκοπο με την συμμετοχή των Πάπα Κωνσταντίνου και στις 5 και 37 ακριβώς. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές και κάποιες από τις προκρίσεις και τις επιτυχίες του ελληνικού πληρώματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, όπου εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά για τα καλά με την αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου έμεινε εκτός ο Τουμπά. Και συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον μπάντς με την χρειά της Κράλοβε της Πέμπτης είναι το εξής. Είναι η εξής αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Τσεχία. Και κάπου εδώ η εκπομπή, αυτό το τρίωρο ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος και επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου. Στην απαγγελία των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη πάρτι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
2: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί τα 0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια αφού του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
10: Θέλω
5: κι
10: εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβεία και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνείτε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. NYC.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο 90-4 στην τελευταία ακριβώς φάση του αγώνα και στο 101 και το 115 κατάφερε να διευρύνει το σκορ και να πάρει μια μεγάλη πρόκριση. Να πω ότι η Μπακού, γιατί είναι πολύ ωραία η ιστορία της, ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, κατέκτησε το κύπελλο το 2025 και το πρωτάθλημα το 25-26. Δημιουργήθηκε από έναν έτσι όμιλο, ένα group of companies, ενός επενδυτή ακινήτων που παίρνει δημόσια έργα. Δεν έχει καν έδρα μέσα στο Μπακού, είναι λίγο πιο έξω, στο Μασαζίρ. Και είναι τρομερό ότι κατάφερε να περάσει 8 αγώνες των προκριματικών και των play-offs μαζί, πέτυχε 18 γκολ, απέκλεισε καλές ομάδες και από εχθές το βράδυ βρίσκεται στη league phase του Champions League και στην άκρη του πάγκου της. Εννοείται ότι βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος, ο Λιθουανός Βάλντας Νταμπράουσκας. Από το πέρασμά του στον Όφι μπορεί να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και όσο αφορά την άλλη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, που για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή, γιατί είναι και το εμπόδιο της Celtic τέτοιο, η Celtic είχε κερδίσει 3-0 στη Σκωτία τη LASK. Κατάφερε χθες να προηγηθεί στο 21, αλλά κατάφερε, γιατί περικατορθώματος πρόκειται, να αποκλειστεί με 5-1 παρακαλώ στην παράταση και εκείνη. 4-1 δέχτηκε και αυτή γκολ στο 90 και αποκλείστηκε από την LASK που είχε ως τον Ρόμπερτ Ljubicic, τον πρώην half της ΑΕΚ, αγωνίζεται ως δανεικός στην LASK. Και είναι τρομερό επίσης το στατιστικό ότι η Celtic από την περίοδο 18-19 που είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League μετράει 6 σερί αποκλεισμούς. Μιλάμε τώρα για ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στην Σκωτία, είναι εννοείται και οι Rangers από κοντά, αλλά αυτός ο κακός δαίμονας συνεχίζει να στοιχιώνει τους Σκοτσέζους. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα βέβαια για τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και λίγο conference, ένα παιχνίδι, το Rapid Viennese Hearts, αλλά εννοείται ότι όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη, μεταξύ των υπόλοιπων πολύ ενδιαφέροντων ζευγαριών: Viking Dynamo, Lyon Fener, Τσέγια Σλόβαν Μπρατισλάβας και ΑΕΚ Λεύσκη, όλα στο Χ τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε το ενδιαφέρον αναμένεται πολύ έντονο και υψηλό. Προφανώς τα μάτια των περισσότερων θα είναι στραμμένα στο παιχνίδι της Αθήνας, εκεί όπου η ΑΕΚ έχει την κατάσταση στα χέρια της θεωρητικά. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη στη Βουλγαρία. Μένει όμως να το επαληθεύσει σήμερα και φυσικά να σκοράρει, γιατί το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Είχε κάποιες ευκαιρίες η ΑΕΚ, σημαντικές. Σήμερα αυτό που καλείται να κάνει είναι να βάλει εκείνη πρώτη γκολ και να πάρει αυτή την μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά από το 2018-19, όπου είχε παίξει σε ομίλους τότε απέναντι σε Bayern, Benfica και Ajax. Σε ομάδες το ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό για παράδειγμα δεν είναι σε κάποιο παιχνίδι, είναι στα μεταγραφικά του. Πάμε για μεταγραφικό φινάλε θρίλερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλο τον κύριο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίζεται στη Racing Santander. Φέτος ανέβηκε η ομάδα του στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Έχει θέση ως ρήτρα η ισπανική ομάδα 16 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ρεπορτάζ, είναι έτοιμος να τα καταθέσει, αν δεν τα έχει καταθέσει ήδη δηλαδή. Είναι η λυμένη απόφαση των Πειραιωτών να πάνε για ένα τρομερό all-in για ένα παίχτη που αγωνίστηκε φέτος βασικός και στα 5 παιχνίδια που έδωσε η Κολομβία στο Μουντιάλ. Ήταν εκ των κορυφαίων, είχε και μία assist και φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός για τη θέση 8. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μεταγραφή συνιστά τρομερή αναβάθμιση στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Φυσικά και το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι άνθρωποι στο λιμάνι θεωρούν ότι αξίζει μια τέτοια οικονομική υπέρβαση για ένα παίχτη που θα έρθει με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Και φυσικά δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από Μπενφίκα όσο και από Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αυξημένο το ενδιαφέρον και είναι δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη, αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα είχε καταθέσει αυτή τη ρήτρα. Αλλά φαίνεται ότι ο παίχτης είναι ανοιχτός στο να ακούσει και άλλες προτάσεις, γι' αυτό προς ώρας δεν έχουμε κάτι οριστικοποιημένο. Εννοείται ότι είναι πολύ προχωρημένη και η υπόθεση του Ρουμπέν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, για τα εξτρέμ. Ο Ελβετός εξτρέμ με παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σεβίλη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν κάνει επίσημη πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξτρέμ από την Ελβετία. Αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή, καθώς πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα. Και σήμερα είχαμε την ενημέρωση, από χθες το βράδυ αργά βασικά, ότι για τον Ελβετό έχει μπει σφήνα και η Μπολόνια. Οπότε θέλει λίγο υπομονή για αυτές τις δύο μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Έμοιαζε λίγο πιο σίγουρο του Βάργκας, καθώς είχε πιστεί και ο ίδιος ο παίχτης. Η σφήνα της Μπολόνια, η οποία θα αγωνίζεται φέτος στη Champions League, κάνει τα πράγματα λίγο πιο ζόρικα για τους ερυθρόλευκους. Όμως θεωρούν ότι έχουν τον παίχτη με το πλευρό τους και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν μία σπουδαία μεταγραφή. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Ολυμπιακός ανεβάζει αυτόματα level στο παιχνίδι του και θα γίνει πολύ πιο ποιοτικός και πολύ πιο γρήγορος. Αυτό που θέλει δηλαδή και ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε και στα υπόλοιπα νέα και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εννοείται θα έχουμε άπλετο χρόνο να τα συζητήσουμε, Άρη και Ηρακλή, τα πάντα. Να πω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945-28-7888 για να επικοινωνήσετε μαζί μας με την εκπομπή, να μας πείτε τις προβλέψεις σας για τον σημερινό αγώνα της ΑΕΚ, για τους αυριανούς αγώνες, για τον ΠΑΟΚ εννοείται, για την άποψή σας για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, οπότε είμαστε στη διάθεσή σας, ό,τι και αν είναι αυτό. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας, καθώς σε περίπου ένα 20 λεπτό κάνουμε απευθεία σύνδεση με τον Μπέργκεν της Νορβηγίας για να συζητήσουμε με τον Στέλιο Στεργιάδη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε και η απόρριψη της έφεσης του ΠΑΟΚ, ότι δεν θα έχει δηλαδή στο παιχνίδι με την Μπραν τον Αντρία Ζιβκοβίτς. Ήταν ένα πλήγμα αυτό, γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ χθες του Στέλιου υπήρχε η αίσθηση ότι ο Ζιβκοβίτς έχει πιθανότητες να αγωνιστεί και ήταν καλές κιόλας. Ωστόσο η UEFA αποδείχτηκε αρκετά σκληροκαρύδι και αυστηρή ως προς τον κανονισμό και δεν επέτρεψε στον Αντρίγια Ζιβκοβίτς να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα, την πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Βέβαια, χθες, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πριν πάμε και παρακάτω, είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου για τη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης στην Ελλάδα μετά το πρωτάθλημα. Η κληρωτίδα έβγαλε κάποια ενδιαφέροντα ζευγάρια, κάποιες ενδιαφέρουσες μονομαχίες, όπως το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπως και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παναθηναϊκός Άρης. Έχει βγάλει δηλαδή ζευγάρια τα οποία θα δυσκολέψουν αρκετά το έργο κάποιων ομάδων. Να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τις αγωνιστικές. Η πρώτη αγωνιστική, να θυμίσω, ότι ξεκινάει 1η με 3 Σεπτεμβρίου, πολύ γρήγορα. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, το είπαμε και χθες, ότι περιμένουμε την απόφαση της ένστασης του Λεβαδιακού με της Τρίπολης, μάλλον του Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, καθώς οι αρκάδες υποστηρίζουν ότι ο Λεβαδιακός χρησιμοποίησε παίχτη παράνομα, οπότε έχουν καταθέσει ένσταση για να πάρουν το παιχνίδι. Πιο αναλυτικά, η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει το Λάρισα Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα παίρνει ρεπό σε μία αγωνιστική μόνο. Η δεύτερη αγωνιστική είναι 8 με 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, Άρης, Ολυμπιακός, Βόλος, Όφη, Νέστος, Χρυσούπολης. Ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται σε αυτό το διάστημα. Και πάμε στα δύσκολα τώρα, γιατί μετά έχουμε 15-17 Σεπτεμβρίου την τρίτη αγωνιστική. Άρης, Μαρκό, Καλαμάτα, Λάρισα και Φυσιά, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ. Δεύτερο δύσκολο ματσάρισμα για το δικέφαλο του Βορρά. Νίκη Βόλου, Λεβαδιακός. Και τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου. πριν πάμε στην τελευταία. Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, το πρώτο έτσι μεγάλο και κρίσιμο παιχνίδι. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τρίτο σερί δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέσος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλ. Και τελευταία αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου, όπου όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, παιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση. Οι υπόλοιποι θα περάσουν απευθείας και στα προημιτελικά που είναι 12 με 13 και 14 Ιανουαρίου είναι τα πρώτα ουσιαστικά μεγάλα ζευγάρια. Στα ημιτελικά δύο αγώνες, 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, 9, 10, 11 η Revanse και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου, πιθανότατα στο ΆΚΑ, αν λάβουμε υπόψη τα λόγια του κύριου Γκαγκάτσι. Φτάσαμε τις 2 και 20 στην σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Εγώ να πω ότι η Μπραν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την 5η 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη Revanse που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Brand PAOK στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Interveten. Πάμε και σε ένα, αφού εδώ ο φίλος μας μας γράφει, μετά την πρόκριση της Μπόντο χθες, αν χάσει αύριο ο ΠΑΟΚ, τότε θα μπει τα φόπλακα για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Είναι δεδομένο ότι η Μπόντο γενικά, όχι η Νορβηγία, η Μπόντο μας απειλεί πάρα πολύ, για την Νορβηγία βέβαια, αυτό εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, είναι ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει με τσέχικη ομάδα, εμείς κυνηγάμε τους Τσέχους. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τη μάχη για την 11η θέση. Αφενός, εμείς είμαστε στη 12η, η Τσεχία είναι από πάνω μας στην 11η και η Δανία με την Νορβηγία είναι 13η και 14η θέση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί η Μπόντο πάει με φόρα γενικά και παίρνει πάρα πολλούς βαθμούς για τη χώρα της. Είναι έτσι ο πρέσβης που λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.

διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το 3-0 το δικό του, αλλά και οι υπόλοιπες πρέπει να προκριθούν για να μην έχουμε θέμα αφενός στην UEFA. Αφετέρου, στο να βάλουμε όσο περισσότερες ομάδες γίνεται στη League Phase των διοργανώσεων και να πάρουμε να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία φέτος, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, να παίξουμε όλοι, δηλαδή να βάλουμε 5 ομάδες στη League Phase. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομάδα που δημιουργήθηκε το 2016 θα παίξει Champions League και ο ΠΑΟΚ 15 χρόνια με τον Ιβάν ακόμα στα ζήτα. Εντάξει. Τώρα η ιστορία της Μπακού είναι από τα άγραφα. Δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα σίγουρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε τι πρωτάθλημα παίζει. Έτσι. Και θέλω να πω ότι κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν ομάδες. Πέρασε 8 προκριματικούς όμως, βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει κανείς. Είναι μεγάλο το κατόρθωμα. Αλλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τώρα η Μπακού. Θα μπει και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, παιδιά. Δεν μπορεί, δηλαδή, έχουν γίνει έτσι τα πράγματα που ένα πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει και απευθείας. Οπότε καταλαβαίνω ότι την πίκρα των προηγούμενων ετών και όντως ο ΠΑΟΚ έχει απολέσει πολλές ευκαιρίες για να μπει στο Champions League, στους ομίλους και έχει η διοίκηση δηλαδή για να μην μπει, έχει αφήσει την ομάδα κενή σε κομβικά παιχνίδια, αλλά θα έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να μην έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Απλά ας γίνει αρχή φέτος με το conference, να κάνει και μια καλή πορεία ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε από του χρόνου πώς θα πάει και το πρωτάθλημα, γιατί καλώς ή κακώς το πρωτάθλημα θα τα κρίνει όλα. Αν πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη, ο πρωταθλητής μας θα βγαίνει απευθείας στην League Phase. Οπότε, στήριξη στις ελληνικές ομάδες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους να υποστηρίξουμε άλλους, αλλά για να πάμε ένα βήμα παραπάνω το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα χρειαστούν μαζικές νίκες και μαζικές προκρίσεις. Όσες περισσότερες ομάδες έχουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό, το καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 2.30 και θα ήθελα να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνος ζει σε ρυθμούς μεταγραφής, σημαντικής μεταγραφής, όχι απλά μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φαίνεται να έχει ουσιαστικά συμφωνήσει τον Imran Louza της Watford, τον Μαροκινό χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι αυτό θα είναι η διάρκεια του συμβολέου του. Τώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ακόμα είναι λίγο συγκεκριμένα, γιατί

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

0: Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Πριν επιστρέψουμε και μετά, μάλλον αμέσως μετά, θα επιστρέψουμε με Στέλιο Στεριάδη από Μπέργεν Νορβηγίας να μας πει πότε φτάνει ο ΠΑΟΚ, πότε είναι η προπόνηση, συνέντευξη τύπου, όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Πάμε σε break.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε 5 λεπτά από τις 2.30 στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο. Έχουμε σε πολύ λίγο το Στέλιο. Να είστε λίγο υπομονετικοί. Καθώς και ο κ. Στεριάδης είναι στο Μπέργκεν, μπορεί να περιμένει και την ομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εγώ να πω κάποια, θα πάμε και σε μηνύματα, αλλά να πούμε και κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου, ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αγοράζει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα, τον παίχτη τον οποίο έχει δανεικό μέχρι στιγμής από την Nottingham Forest, οπότε προχωράει σε μόνιμη αγορά του και ανοίγει μία ακόμα θέση για δανεισμό, δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άλλον ένα δανεικό από την Nottingham, καθώς υπάρχει όριο, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό συνδέεται με την περίπτωση του Πουέρτα, που ακούγεται ότι μπορεί να πάει πρώτα στην Nottingham Forest και μετά να έρθει στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αν γίνει κίνηση του Πουέρτα θα είναι με μόνιμη μεταγραφή, δηλαδή θα βγάλει από τα ταμεία του Ολυμπιακός αυτά τα 16 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Επίσης ότι η Σανταντέρ, η ομάδα του Πουέρτα, κλείνει τον Ματέο Πράτη από την Κάλιαρη που παίζει την ίδια θέση, οπότε αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Ενώ για την περίπτωση του Βάργκας, επειδή είναι και αυτό μέσα στα θέματα, έκανε προπόνηση σήμερα με τη Σεβίλη μετά από μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ενώ από την πλευρά των Σεβιγιάνων υποστηρίζεται ότι δεν έχει δεν έχει καμία συμφωνία ακόμα με τον Ολυμπιακό, οπότε το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι γνώμη έχεις για τον Ούγκρεσιτς? Τι ποσοστό πρόκρισης δίνεις εν τέλει για αύριο στον ΠΑΟΚ? Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου. Για τον Ούγκρεσιτς η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο prospect. Είναι 20 χρονών, είναι αρχηγός στην Παρτιζάν. Δεν θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις, γιατί τον παίχτη δεν έχω προλάβει να τον παρακολουθήσω πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλευταράς, από αυτά που μαθαίνουμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα και να κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Οπότε, για την ώρα, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ταιριάζει απόλυτα αρχικά στο πλάνο του προπονητή. Δεν είναι ένας παίχτης που έφερε η διοίκηση απλά για να ηρεμήσει τον κόσμο. Είναι κάτι που θέλει και ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι. Έχουμε δει φορτώματα και φορτώματα σε προπονητές από πέρα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι και ψηλό, είναι και αθλητικό, είναι και γρήγορο, είναι και μπαλά το χαφ. Οπότε μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία στον άξονα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δεκάρι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οχτάρι, οπότε έχει την ευελιξία ο Λύση και να αλλάζει συστήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και να προσαρμόζεται στον αντίπαλο από την αρχή του αγώνα. Για παράδειγμα, σε κάποιο ντέρμπι ο Λύση, λέω εγώ τώρα, μπορεί να παίξει με ένα εξάρι, όποιος είναι αυτός, όποιος θέλετε, είτε ο Τέιλορ, είτε ο Σάντα Μαρία, είτε δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια κίνηση ακόμα ο ΠΑΟΚ εκεί, και να παίξει με διάδα μπροστά Ζαφίρη Ούγκρεσιτς. Να είναι λίγο πιο προθυμένος ο Ούγκρεσιτς, okay, αλλά στο 8. Καταλαβαίνεις πως το λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας. Δεν είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να παίξει με 10. Εννοώ με 10 με δεκάρι. Καλησπέρα, έκλεισε ο Παναθηναϊκός. Είδαμε τον Ιμράν Λόουζα από την Watford. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Μισό λεπτάκι, γιατί έχασα το μήνυμα σου, φίλε μου. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς εμείς πάμε σε project, ενώ ο Παναθηναϊκός σε πιο έτοιμο παίχτη. Δεν ξέρω πώς τον έκλεισε, βέβαια, καθώς είναι αρκετά ακριβώς παίχτης αναλογικά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με odds boost, 0% γανιότα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετά τον Καμαρά, που μπορεί να είναι λίγο πιο aggressive στο παιχνίδι, ας πούμε, και μπορεί να έχει στοιχεία εξαριού. Ο Τσέριν δηλαδή ήταν ο αμέσως επόμενος. Ο Καμαρά είναι ο μόνος που έχει απομείνει, αν και για την ώρα δεν έχω πολύ καλή άποψη για τον Καμαρά ως προς την επιθετικότητά του πάνω στα μαρκαρίσματα και τα λοιπά και στα κοψίματα, αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίρνει ένα παίχτη, ο οποίος είναι δημιουργός, είναι πιο πολύ για μπροστά. Εκεί έχει, θυμίζω, ήδη τον Γκάγκουα, που δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Γκάγκουα θα έχει τον Λόουζα, έχει και τον Τζιριβέγιο, ο οποίος, εντάξει, που δεν είναι aggressive παίχτης. και θα πάρει και άλλον έναν που από ό,τι φαίνεται πάλι θα είναι δημιουργός. Με προβληματίζει λίγο το τρέξιμο και το κόψιμο, να το πω λαϊκά και απλοϊκά για τον Παναθηναϊκό. Πάντως, σαν παίχτης είναι πολύ καλός, πολύ καλός δημιουργός. Έχει και γεμάτη σεζόν στην πλάτη του. Και επίσης μαθαίνω ότι είναι καταπληκτικό στα στημένα. Αριστεροπόδαρος, τεχνίτης, είναι τελικάτος παίχτης. Επίσης ουσιαστικός όμως, έτσι, γιατί μετράει και η ουσία. Όταν οι οπαδοί της Παρτιζάν χαίρονται που θα φύγει ο αρχηγός τους, που είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, τότε δεν είναι καλά τα δεδομένα. Να σου είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν είχα την ευκαιρία να μπω στα social media, να δω τα σχόλια των Σέρβων βασικά. Εγώ κοιτάω τα χαρακτηριστικά. Κοιτάω όχι την αξία από το Transfer Market. Κοιτάω ότι το παιδί έχει μια γεμάτη σεζόν στην πλάτη του, με καλούς αριθμούς. Έχει και πώς το λένε, είναι και αρχηγός. Θα είναι και διεθνής σίγουρα σε λίγο καιρό με την πρώτη ομάδα της Σερβίας. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό πακέτο. Τώρα όμως όλα στο χορτάρι θα κρυθούν. Και ο Λόουζα έρχεται με καλές περγαμινές και ο Πουέρτα μπορεί να έρθει με τρομερές περγαμινές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πιάσουν όλοι. Λοιπόν, το στέλιο τον έχουμε. Ωραία. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου των Νορβηγών, γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα είναι κοντά σας ο Στέλιος να μας πει τα τελευταία νέα. Οπότε έτσι που λέτε με τις μεταγραφές των μεγάλων ομάδων. Προφανώς όταν μια ομάδα κλείνει ένα παίχτη, βλέπε Παναθηναϊκό, βλέπε Ολυμπιακό, χθες ο ΠΑΟΚ, υπάρχει γκρίνια στους άλλους ότι γιατί δεν πήραμε εμείς αυτόν, είναι καλύτερος. Πάντα αυτός που δεν παίρνει η ομάδα μας είναι ο καλύτερος. Έτσι πάει. Είναι και τα ποσά αυτές τις εποχές που αποπροσανατολίζουν πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή ακούνε 10 εκατομμύρια και λένε εντάξει, τους πρέπει να είναι υπερπαίχτη. Δεν είναι απαραίτητο. Προφανώς όσα παραπάνω δίνεις, τόσο καλύτερος, τόσο ανεβάζεις τις πιθανότητες να είναι πολύ καλός ο παίχτης. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή έχουμε δει και περιπτώσεις παιχτών με λίγο να κάνουν τη διαφορά, λίγο υπομονή να τους δούμε όλους στο γήπεδο, γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα στο κάτω-κάτω. Και είναι και οι ανάγκες κάθε ομάδας. Ο ΠΑΟΚ για μένα ήθελε κάτι, ήθελε ένα 8, αλλά λίγο να πηγαίνει πιο πολύ προς το 10. Ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα 8 και ένα 6 ακόμα για μένα. Οπότε μην μπαίνετε σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί οι ομάδες ψωνίζουν διαφορετικά. Βέβαια, είναι γεγονός ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ βγήκαν στην αγορά και οι τρεις την ίδια ώρα για 8. Ο Ούγκρεσιτς, για παράδειγμα, είχε παίξει πριν 2 εβδομάδες τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σαν μία πιθανότητα. Δεν είχε προχωρήσει, δεν ξέρω αν είχε γίνει και επίσημη πρόταση από πλευράς Πρασίνων. Τότε όμως το ρεπορτάζ, όταν ακούστηκε το όνομά του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν ενθουσιασμένοι, κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι, ότι πρόκειται για μία τρομερή μεταγραφή. Οπότε και τώρα που τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, πάλι καλά σχόλια ακούω από τους οπαδούς των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε μην βιάζεστε και μην ακούτε προς Θεού σχόλια από άλλες ομάδες, από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, ενώ από την Παρτιζάν καλή ώρα. Γιατί μπορεί ο κύκλος του, ακόμα και αν είναι 20 χρονών, ή τέλος πάντων να έκλεισε, να μην θεωρούν ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω και ή να μην θέλει να παίξει. Το παιδί είναι 20 χρονών, έχει 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, μπορεί να θέλει νερό μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο στο τέλος να μην έπαιζε πολύ καλά. Οπότε μπορεί να συνηγορεί και αυτό. Έχουμε γραμμή, πάμε σε μια γραμμή. Να καλησπερίσουμε ένα φίλο, καιρό έχουμε να τα πούμε τηλεφωνικά. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας κύριε Σταυρινή.
0: Χαίρετε. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Είμαι αρχική ακρόαση, αδερφέ, είμαι τα λίγα σωδικά και έξω.
0: Εντάξει.
2: Περιμένουμε βέβαια και τον κύριο Στεριάδη.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το κυρίδιο των Σέρβων, εγώ δηλαδή από τη δική μου την πλευρά, που δεν τον ήξερα, έτσι δεν μπορώ να παρακολουθήσω, αλλά φέτος στο τραπέζι τρεις πολύ μεγάλες παράγοντες, τρεις μεγάλες παράγοντες που πιστεύω ότι συνηγορούν στο να είναι καλός παίκτης.
0: Ναι,
2: τους παράγοντες είναι ότι έχουμε τρεις παίκτες που ξέρουν μπάλα. Έτσι, δηλαδή είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μάρτος, έτσι, που είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟ. Και έχουμε και τον Αντρίγια, ο οποίος είναι συμπολίτης, είναι συγχωριάνος του...
0: Ναι, βέβαια.
2: Και προφανώς έχουν μιλήσει, δηλαδή, εντάξει, ο Αντρίγια και ο Αντρία είναι μες στην οικογένεια. Δηλαδή δεν μπορεί ο Αντρία να μην έδωσε λάθος πληροφορίες, να καταλαβαίνετε προς τα το πω. Δηλαδή,
0: ναι, καταλαβαίνω.
2: Μίλησε θετικά, αλλά και πραγματικά αντικειμενικά για αυτόν τον άνθρωπο, για τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Αλλά και ο Βιερίνια και ο Μάτους, ξέροντας ποδόσφαιρο, δεν μπορεί. Ό,τι και να τους πει ο Αντρία, ας πούμε, και αυτοί τον είδανε. Έτσι. Αλλά και πιστεύω ότι το παιδί αυτό όντως αξίζει να επενδύσουμε πάνω του. Αυτό το σκεπτικό θέλω να κάνω, έτσι. Και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Για πες μου και το... Ναι.
2: Και με βοηθεί.
0: Εντάξει,
2: και
0: να είσαι καλά, γιατί αυτό δεν σε ακούμε πολύ καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Όντως, όταν παίρνεις θετικά σχόλια, θετικές εισηγήσεις από ανθρώπους τώρα που ξέρουν ότι πιάζει το ΠΑΟΚ, γιατί για το Βιερίνια και το Μάτους μπορείτε να προσάψετε ό,τι θέλετε. Ενώ αν είναι ικανά στελέχη ή όχι. Αυτό που δεν μπορεί να σου προσάψει κανείς είναι ότι δεν ξέρουν τον ΠΑΟΚ και τις ανάγκες του. Ή ότι θα θέλουν να παίξουν με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό σε καμία περίπτωση. Οπότε, όταν υπάρχει θετική εισήγηση από τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιους παίχτες, σε συνδυασμό, όπως είπε και ο φίλος, με την προφανώς θα έχει μια επικοινωνία και ο Αντρίγια ως αρχηγός ομάδας, ως σέρβος, σίγουρα. Οπότε πιθανόν να έχει δώσει και αυτό στη θετική του εισήγηση. Καταλαβαίνετε ότι ο παίχτης πρέπει να είναι καλός. Πρέπει να είναι. Αλλά δεν θα κρίνουμε από τώρα, γιατί δεν τον έχουμε δει με τα μάτια μας στην Τούμπα. Στην Παρτιζάν μπορεί να τον είδαμε, να έχετε δει βιντεάκια οτιδήποτε. Αλλά αυτό που μετράει είναι τώρα να το δούμε στην Τούμπα. Λοιπόν, όταν έχουμε το Στέλιο, ενημερώστε με να... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό με τα social media, ρε παιδιά, δυστυχώς, και το transfer market και ό,τι θέλετε, μας έχει καταστρέψει πάρα πολύ. Όλα τα κρίνουμε. Σίγουρα θα συμβουλευτεί στο transfer market, θα συμβουλευτεί στην αξία του παίχτη και θα καταλάβεις κάποια πράγματα. Αλλά έχουμε δει τώρα παίχτες με αξία πολύ υψηλή. Θέλετε να, το τελευταίο παράδειγμα που θα σας δώσω στους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ο Τσάλοφ. 11 εκατομμύρια ευρώ αξία όταν ήρθε. Με πολύ καλές περγαμηνές και αυτός. Με καλό όνομα στη Ρωσία. Και όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε τον Τσάλοφ. Πω τι θα κάνουμε και οι υπόλοιποι. Πού είναι ο Τσάλοφ? Δεν λέω βέβαια ότι αυτό θα συμβαίνει με όλους. Και επαναλαμβάνομαι, λέω ότι όσο περισσότερα λεφτά δίνεις και όσο μεγαλύτερη αξία έχει ένας παίχτης, τόσες μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να πιάσει. Αλλά δεν είναι θέσφατο, δεν είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και βέβαια για να αποφεύγουμε τα σχόλια μέσω των social media και τι άκουσα από τους Σέρβους, τι άκουσα από τους Νορβηγούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του, το ξέρετε. Αλλά εφόσον μιλάμε για ένα παιδί που είναι και εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία και είναι γεμάτη η σεζόν του και όλα και όλα και όλα, εντάξει, δεν θα τον βγάλουμε και άσχετο, ακόμα δεν τον είδαμε. Λοιπόν, επίσης, έχουμε πολύ τις τελευταίες μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, πιστεύω ότι ακόμα περισσότερο θα απασχολεί το όνομα του Αζεντίνου Ναΐ. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για την Ελλάδα. Ο Ναΐ λοιπόν είναι ένας παίχτης ο οποίος προφανώς τον θυμάστε όλοι από το πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Προφανώς όμως τον είδατε και φέτος στο Μουντιάλ που έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με το Μαρόκο. Είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται πλέον στη Β' Εθνική της Ισπανίας με τη Χιρόνα καθώς υποβιβάστηκε. Προφανώς είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η Χιρόνα. Τον έχει στη βιτρίνα της. Χθες υπήρχε ρεπορτάζ για την Αϊτχόφεν ότι ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Σήμερα αποσύρθηκε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, τις απαιτήσεις των Ισπανών. Από αυτά που ακούσαμε χθες, νομίζω ότι τα νούμερα δεν ισχύουν, δηλαδή 20 και 25 εκατομμύρια. Εγώ θα αφήσω ότι ο Ουναΐ, όσο δεν βρίσκει ομάδα και ένα κλαμπ που θέλει, δηλαδή να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στο Champions League, να πάει να παίξει στο Europa, στη χειρότερη. Ή σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει. Όπως ήταν το Ισπανικό. Αν δεν βρει κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα απέκλεια το γεγονός να κοιτάξει ξανά προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου την χώρα μας. Βέβαια, ποια είναι η ομάδα που θα πάει να δώσει όλα αυτά τα λεφτά για να τον πάρει. Δεν μιλάω απαραίτητα για αγορά από τώρα. Προφανώς αυτή είναι η πρόθεση της Χιρόνα, αλλά όταν ένας παίκτης δεν θέλει να μείνει, Και ο Ουνάη είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, δηλαδή το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο, άμα δεν του αρέσει εκεί που είναι, θα κάνει τα πάντα για να φύγει. Θα κοιτάξει κάθε πιθανή διέξοδο. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει δανεισμό. Οπότε, καλό θα είναι οι ελληνικέ ομάδε, όσε έχουν ανάγκη, αλλά και όσε δεν έχουν. Γιατί ακόμα και γεμάτο να είσαι, κάνει χώρο και τον βάζει στην ομάδα σου βασικό. Να παρακολουθούν λίγο την περίπτωσή του, γιατί όσο δεν βρίσκει ο μέλος της μεταγραφικής περίοδου, τόσο θα αυξάνεται η επιθυμία του να φύγει, απλά για να φύγει, να το πω έτσι. Θα μου πεις γιατί να μην προτιμείς και τη Β' Ισπανίας και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ έχει Ευρώπη όμως. Άμα έρθει, προφανώς θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα και θα έχει και την Ευρώπη. Είναι γενικά η ιστορία αυτού του παίχτη λίγο περίεργη. Απορώ εγώ, πραγματικά απορώ, πώς δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα μετά από ένα τέτοιο καλό Μουντιάλ, μετά από πολύ καλή χρονιά στη Λα Λίγκα και γενικά με μια ποιότητα που ξεχυλίζει. Ίσως έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Ίσως. Είναι ένα δύσκολο παιδί, το είδαμε και από τον Παναθηναϊκό. Γενικά δεν είναι και ένα παιδί με το οποίο λες ότι είναι ήρεμος και δεν σου δημιουργεί εντάσεις. Μπορεί και να δημιουργήσει εντάσεις, μπορεί να κάνει και μούτρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα πάντα. Αλλά η ποιότητά του είναι τέτοια που πρέπει λίγο να τα παραβλέψεις όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να τα παραβλέψεις. Διαβάζω Ljubicic για τρελαμένος με τη χθεσινή πρόκριση της LASK. Και εννοείται είναι έτοιμος και για σήμερα. Θα δει την ομάδα του που ανήκει κανονικά την ΑΕΚ να παίξει με τη Λεύσκη. Λοιπόν, έχουμε Στέλιο Στεργιάδη, υπομονή τέλος. Πάμε να τον υποδεχτούμε στην εκπομπή. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Από το Brand Stadium. Πριν από λίγο.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
3: Εδώ, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύνδεξη τύπου του Eric Horneland και του Joachim Zoltvedt, του αριστερού μπακ της προπονητή της νορβηγικής ομάδας. Οι συνδίκες είναι εξαιρετικές. Μάλιστα, τα νορβηγικά μέσα ενημέρωση, τα τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο θερμή μέρα όλου του χρόνου. Και η αυριανή μέρα θα είναι έτσι. Ακόμα και οι άνθρωποι της Πράγκ που κάναμε κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσει την εκπομπή που ήταν εστίασαν στον καιρό που είναι εξαιρετικό σήμερα. Όταν λέμε εξαιρετικό, για τα νορβηγικά δεδομένα 17-18 βαθμοί είναι καλοκαίρι. Ξεκάθαρα.
0: Οπότε
3: είναι εξαιρετικός ο καιρός. Εδώ, στο Μπέργκεν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε.
0: Το χάσαμε. Αυτά έχουμε με το εξωτερικό. Εντάξει, να ξαναπροσπαθήσουμε και βέβαια πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το break. Πήγε λίγο πίσω με τη συνέντευξη τύπου, αλλά ό,τι μου πείτε, αν θέλετε, τον κρατάμε και λίγο στο break, μετά το break, γιατί δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε μαζί του και ο κόσμος περιμένει σίγουρα να ακούσει κάτι. Εντάξει, λίγο υπομονή και θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Χθες όταν του δώσαμε λίγο χρόνο, μας έφερε μεταγραφή. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι τρέχει κάτι τέτοιο βέβαια. Αλλά να μας πει λίγο και για Ούγκρεσιτς, που θα τον έχει παρακολουθήσει σίγουρα καλύτερα, θα έχει ακούσει και εκείνος περισσότερα. Αλλά φυσικά, έτοιμος. Πάμε πάλι. Έλα, Σταγιό.
3: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
3: Ωραία. Έλεγα λοιπόν, να το πω από την αρχή, ότι ο προπονητής Μπραν είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο παιχνίδι, στο ματς με το 1-1, ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι βελτιωμένη αρκετά για να πάρει την πρόκριση. Περιμένει ένα παιχνίδι αύριο, το οποίο δεν είναι σίγουρος για το τι παιχνίδι θα δει αύριο, αλλά είπε το κλισέ που λένε όλοι οι προπονητές, ότι είναι ένα ματς το οποίο περιμένει να κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Αυτό είπε ο Eric Horneland, ο οποίος αποκάλυψε και το ότι πλέον η Μπραντ θα έχει πλήρης αποστολή, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα πέρα των μακροχρόνιων απόντων, δηλαδή οι παίκτες που έλειψαν στο προηγούμενο μάτι σημαντικοί επιστρέφουν και ο Νοα Χόλμ, ο πρώτος κόρας, θα παίξει κανονικά αύριο, έχοντας ξεπεράσει το διάστημα που τον ταλαιπώρησε για λίγες μέρες. Ο παίκτης της, όταν ρωτήθηκε ότι αν, και τι για το μάτι το αυριανό είναι do or die στην Ευρώπη, είπε ότι και για μας είναι του ορδάει το παιχνίδι και για μας είναι τελικό στο παιχνίδι υπό Χόρντελαντ και εμείς έχουμε στόχο να μπούμε στη ΕΚΡΑΙΣ εδώ που φτάσαμε. Είναι μεγάλη υπόθεση για την Μπραντ και οικονομικά και αγωνιστικά να μπει να παίξει στη ΕΚΡΑΙΣ του Conference League εδώ που φτάσαμε, θέλουμε να το πετύχουμε. Και ουσιαστικά δεν αφήνει το για τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο αυτό το παιχνίδι να έχει χαρακτήρα τελικού. Είναι και για την Μπραντ τελικός, όπως είπε ο προπονητής της σήμερα. Τώρα, ο Γιώκιμ Ζόλτβεντ, ο αριστερός μπακ, ανέφερε ότι παίζουμε στο γήπεδο μας, παίζουμε στο σπίτι μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό και να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο αντίπαλος έλεγξε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι σε πολλούς τομείς αν θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση, είπε μεταξύ άλλων ο αριστερός μπακ της Μπραντ.
4: Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι για τον προπονητή που ανέφερε για τους παίχτες ότι είναι τιμοπόλεμοι, να υποθέσουμε ότι θα είναι βασική, αυτό δηλαδή είναι το δεδομένο.
3: Κοίτα τώρα,
4: στην
3: αποστολή θα είναι όλοι. Αλλά δια της αυτό προκύψει ότι θα τους βάλει. Αλλά οι δύο τιμωρημένοι, ο Ίγκασον και ο Κάστρο, θα παίξουν τώρα για τον... αριθμητικό τον Χόλμ, ο οποίος είχε αυτό το ζήτημα από το διάστημα. Είπε ότι θα είναι διαθέσιμος. Αν θα το χρησιμοποιεί ο Γιώργος και θα φανεί. Okay. Σίγουρα θα είναι στην αποστολή πάντως. Ναι.
0: Ωραία. Στα του ΠΑΟΚ.
3: Το του ΠΑΟΚ η ομάδα προσγειώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά εδώ στο Βέργκεν. Μετά από μια κρίση περίπου 3 ωρών. Με κρίση τάρτη η ομάδα έφτασε εδώ στην Νορβηγία.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν, που έχουν οικογένεια.
8: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 3.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
11: 97,3. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-75. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με την Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμεράν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα. Αναμένεται σήμερα ο Μαρακινός Χάβι να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Στην Χάβρη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέτ Τουμπά Δίλημα Νίστρουπ για το δεξιάκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξιάκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθη και ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνάντηξη τύπου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ραντεβού με τα αστέρια. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύση Σόφια στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-offs του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Θέμης Παλιούρας τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Έτοιμος να καλύψει την ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Στην απάντηση της εδός της ημέρας η Ερυθρόλευκη στην πρόταση 12+2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού Μπακ της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεχώρησε για την Νορβηγία η απενόψη της Ερεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων για την τιμωρία του στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ογνιέν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση, ταξίδεψε στην Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Στον ΙΣΕΚΑ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Βόζουνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Σε διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και τους ποδοσφαιριστές. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες με απόκτηση franchise στην EuroLeague. Ως την 5η θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 της οργάνωσης. Πρώτο σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Η Ετχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, είναι Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα αγωνιστικά. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με την Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα το βράδυ στην Όλγουιν Αρένα. Στη ρεβάνς του 0-0 με στόχο η Ένωση να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια μετά τα play-off του Champions League. Τότε ήταν ο Μίλους, τώρα είναι η League Face. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τη φοβήσει. Μια ομάδα η οποία βέβαια δεν πρέπει η ΑΕΚ να εφησυχαστεί ότι παίζει στην έδρα της, ότι έχει αυτό το 0-0 του αγώνα της Βουλγαρίας. Είναι μια καλή ομάδα, μια σκληροτράχηλη ομάδα. Τα αποτελέσματά της στη φετινή σεζόν το δείχνουν αυτό. Το γεγονός ότι σε 12 αγώνες έχει 9 νίκες και ισοπαλίες νομίζω μιλάει από μόνο του. Δεν έχει κάνει ήττα. Μακάρι σήμερα το βράδυ στις 10 να κάνει την πρώτη της ήττα και να μείνει εκτός συνέχεια με την ΑΕΚ να περνάει στην επόμενη φάση. Πάντως είδαμε και από τον πρώτο αγώνα, αλλά και σαν ομάδες, ότι η Λεύσκη Σόφιας δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είναι όμως μια ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, αν κάποιος τους έλεγε πριν από έναν χρόνο, τότε που είχε ξεκινήσει όλο αυτό το νέο εγχείρημα, ότι η ΑΕΚ σήμερα θα έπαιζε έναν αγώνα ουσιαστικά μονό εντός έδρας κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για να μπει στην League Phase του Champions League, έλεγαν τρελό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι η σημερινή ΑΕΚ.

Να πούμε κιόλας πως η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί, αν προκριθεί, θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League. Βέβαια, αυτό πλέον να θυμίσω πως δεν παίζει κανέναν ρόλο, καθώς κάθε ομάδα, σε όποιο γκρουπ και να είναι, θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο και δύο από το τέταρτο. Ποιο θα είναι η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί επί της Λεύσκης Σόφιας. Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε και αύριο καλύτερα, εφόσον η ΑΕΚ με το καλό περάσει. Η παράδοση έχει αντιμετωπίσει άλλη μια φορά ομάδα από την Βουλγαρία. Τη σεζόν 2001-2002, για τη φάση 32 του κυπέλου UEFA, είχε παίξει με την Litex Lovets. Είχε κερδίσει 3-2 εντός έδρας, είχε φέρει ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας στη Βουλγαρία και είχε προκριθεί στην επόμενη φάση. Όπως επίσης και γενικότερα η παράδοση στην έδρα της ομάδας από τη Βουλγαρία είναι πολύ ευνοϊκή. Σε 22 αναμετρήσεις, 13 νίκες με τις ελληνικές ομάδες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ από την Λεύσκη Σόφιας πριν από 4 χρόνια στα προκριματικά τότε του Conference League και έχει αποκλειστεί από την συνέχεια. Να θυμίσουμε πως ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης, ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος γενικότερα σφυρίζει δύσκολα και βγάζει και κίτρινες κάρτες δύσκολα, όπως και το πρώτο παιχνίδι δεν είχε τόσες κάρτες. Οπότε να δούμε αν σήμερα, λόγω και του διακυβεύματος, θα έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι και ίσως κάποια νεύρα προς το τέλος, ή αν θα κυλήσει όπως περίπου σαν το προηγούμενο. Να πούμε ότι μια φορά έχει σφυρίξει στην ΑΕΚ ο Γάλλος διαιτητής σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στις 28 Ιουνίου του 2020. Δεν είχε πάει καλά αυτό βέβαια για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 ήταν τότε το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την κορυφή της επίδεσης με τους Βάργα και Γιώβιν, θα βρίσκεται στον πάγκο, είχαμε πει, και γενικότερα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Ζήνη, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια βέβαια που παίζει είναι θετικός και δίνει το κάτι διαφορετικό στην ΑΕΚ, ταχύτητα και ένταση και μια διαφορετική δυναμική σε σχέση με τον Βάργα και τον Γιώβιτς, που είναι πιο κλασική σεντερφόρ. Ο Ζήνη είχε ξεκινήσει βασικό στη Βουλγαρία, γιατί η Λεύσκη Σόφιας ίσως άφηνε χώρους στα μετόπιστα και ανέβαινε πιο ψηλά για να μπορέσει να πάρει τη νίκη στην έδρα της. Σήμερα περιμένουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Λεύσκη Σόφιας στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε εκτός έδρας, για όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με την Καερά Ταλμάτη αλλά και με την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, είχε προηγηθεί, οπότε θέλει πολύ προσοχή από την ΑΕΚ να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης να πούμε πως το Σάββατο μας πέρασε η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 6-0 τη Σπαρτάκ Βάρνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει τόσο πολύ. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας το κάνει αυτό περισσότερο. Στα ευρωπαϊκά πηγαίνουν κατά κύριο λόγο τα παιχνίδια της σε πιο χαμηλό τέμπο, όπως το 0-0 με την ΑΕΚ, όπως και με την Καερά Ταλμάτη, όπου ναι μεν πήρε δύο νίκες, αλλά και οι δύο νίκες ήταν στο όριο με 1-0 εντός και εκτός έδρας. Επίσης το πρωτάθλημά της έχει σε 5 αγώνες 5 νίκες. Έχει το 5 στα 5 το απόλυτο. Είναι βέβαια στη δεύτερη θέση, καθώς η Λουντογκόρετς, η οποία είναι στην πρώτη θέση, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω, έχει φέρει μια ισοπαλία, ένα βαθμό με παιχνίδι όμως περισσότερο. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε πως μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια από την Λουντογκόρετς, κάτι καλό θα κάνει. Η Λουντογκόρετς ήταν η μόνιμη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας και πέρσι όχι απλά το πήρε με διαφορά 14 βαθμών από την δεύτερη θέση, όπου είχε τερματίσει η ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη ισοβαθμία μαζί με τη Λουντογκόρετς. 10 η ώρα ξαναλέω, μαζί θα είμαστε το βράδυ όσον αφορά την μετάδοση για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός προχωράει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση του 27χρονου Ιμπράν Λουζά, του παίκτη που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Watford. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα έναντι ενός ποσού γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης έχει χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ποδοσφαιριστής, ο 27χρονος Μαροκινός, για να υπογράψει συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια.

0: Μάλιστα, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το ποσό, δηλαδή το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ιμράν Λουζά αναμένεται να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού σε όλη του την ιστορία. Ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να κάνει την διαφορά, ένας παίκτης ο οποίος θυμίζει σε αρκετά τον Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια, βέβαια και πιο πριν τον γνωρίσαμε, αλλά τον είδαμε στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια με τη φάντελα του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν φαίνεται να χαλάει. Από εκεί και πέρα, αντίθετο δρομολόγιο, δηλαδή αποχώρηση, έχουμε για τον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει ως δανεικός την καριέρα του στη Χαύρη. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει και για άλλον στόπερ ή θα μείνει με τους υπάρχοντες. Να θυμίσω ότι ο Ίγκας για όλη τη σεζόν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον Πάλμε Μπράουν, έχει τον Κάτρι, έχει τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι. Οπότε έχει μια τετράγια, έχει ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν ως βασικός. Οπότε να δούμε αν θα κινηθεί και για στόπερ ο Παναθηναϊκός για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το θεματάκι του αύριο στο δεξιά άκρο της άμυνας. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή. Να δούμε αν θα παίξει. Να θυμίσω πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Ζαρουρί, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Στον Ολυμπιακό έχουμε και αρκετές εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αποκτήσει με μόνιμη μεταγραφή από την Nottingham Forest τον Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε λίγο πώς συνδυάζονται αυτές οι περιπτώσεις και με τις υπόλοιπες μεταγραφικές περιπτώσεις που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάρει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα. Διαδικασίες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς μιλάμε για 2 ομάδες με κοινή ιδιοκτησία. Υπάρχει όριο όμως, αυτό ισχύει στην UEFA, ότι μια ομάδα μπορεί να πάρει από μία άλλη μέχρι 3 δανεικούς ποδοσφαιριστές. Επειδή η Σαντάντερ για τον Γκουστάβο Πουέρτα θέλει τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας με μία δόση μπροστά, ο Ολυμπιακός, για λογιστικούς λόγους το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ με τη μία μπροστά στην Σαντάντερ. Οπότε είναι πολύ πιθανό η Nottingham Forest να κάνει αυτή τη δουλειά για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα. Καθώς διαβάζουμε το πρωί ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως και να έχει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, μάλλον με τον πρώτο που σας είπα εγώ, γι' αυτό βλέπουμε και ότι ο Ζώτα Σίλβα θα αποκτηθεί κανονικά από τον Ολυμπιακό, ώστε να μην υπάρχει αυτό το. Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός με τους 3 δανεικούς. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης, ο διεθνής Κολομβιανός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να ανεβάσει επίπεδο τον άξονα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν απάντηση μέχρι σήμερα το βράδυ για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης, στην πρόταση 12,2 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία έχουν κάνει στην ομάδα από την Ανδαλουσία. Να δούμε αν θα προχωρήσει στην περίπτωση. 15 θέλει η Σεβίλη, 12-2 είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή για ένα τόσο μικρό ποσό. Καθώς ναι, μεν υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Σεβίλη. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση του. Πέρα από τον Γιώακη Μέλε, τον Νορβηγό, ο Ολυμπιακός ήταν και άλλο Νορβηγό, και αυτός διεθνής, και αυτός δεξιός μπακ, τον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος παίζει στην Τωρίνο. Γράφτηκε στην Ιταλία πριν από λίγες ώρες ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται ακόμα και εντός της ημέρας να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή έναντι ενός ποσού γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη κυμαίνεται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρονται από την Ιταλία. Πάντως, όπως και να έχει, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κινείται πολύ δυναμικά, έστω και αργά, στην μεταγραφική περίοδο. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει τελικά τώρα στην διάθεσή του. Και στην ρεβάνς του 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα και εντός της ημέρας αναμένεται ο Ούγκρεσιτς στην Θεσσαλονίκη. Αύριο παίζει και ο Όφη. Χθες μάθαμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου μας έβγαλε 2 ντερμπί, ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αναμενόταν, καθώς το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας φέτος έπαιζε μεταξύ του. Οπότε ήταν λογικό να βγουν δύο ντέρμπι. Τα δύο ντέρμπι λοιπόν είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Μήπως ακούει το κέντρο?
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Θυμήθηκα, πήρα λέω πλάκα να βγω πρώτος. Θυμήθηκα τον Κωστάκη από το Λουτράκι, ρε, θυμάσαι που έβγαινε συνέχεια πρώτος. Το οποίο έχει εξαφανιστεί. Πού είσαι, Κωστάκη, αν ακούς, πού έχεις καθεί? Να είσαι καλά, βέβαια, πάνω απ' όλα. Εντάξει, καλοκαίρι ξέρω τώρα, η σεζόν είναι δύσκολη κλπ. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε, Θέμη μου, 9 εκατομμύρια θα δώσουν, ο Κυριάννης θα δώσει.
0: 9 εκατομμύρια να δώσουν. Έτσι γράφεται.
1: Ξετιναχτήκαμε. Θα πέσουμε έξω. Ξετιναχτήκαμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα και από πέρσι τις πωλήσεις που είχε κάνει, οπότε καλά είναι. Δεν νομίζω ότι θα ξετιναχθεί.
1: Το λέω ηρωνικά, το λέω εγώ. Καταλάβες τώρα. 9 εκατομμύρια, γιατί δεν τα έδινε όταν ήταν ο Ουναή εκεί που τον είχαμε μέσα στα πόδια μας. Ήταν τόση η ρήτρα του, νομίζω.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι, 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τι δεν τα έδωσε τότε. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει.

0: αυτό.
1: Εντάξει, όλοι δεν θα είναι, αλλά μπορεί να έχουν ένα ποσοστό μεγαλύτερο, ρε παιδί μου.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό θα λέω. Εννοείται, εντάξει, δεν σου είπα εγώ ομαδικά, εντάξει. Τεράστια κράτη, ποδοσφαιριστές, κατάλαβες. Αλλά όχι ότι το πλήθος είναι, έχουν μπουρλα, δηλαδή δεν είναι ανισορροπία. Ή του ύψους ή του βάθους, δεν είναι κάποιοι από αυτοί που ξέρουν μπάλα τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Τώρα ο Ναρή ήθελε να μείνει στην Τζιρόνα τώρα. Εγώ σε ρωτάω κάτι, εσύ, σαν δημοσιογράφο, σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν το ζητάει κάποια ομάδα τη αλφα-εθνική, τη Ισπανία, μπορεί να μου πει.
1: Η Τζιρόνα ήταν αλφα-εθνική Ισπανία. Έπεσε πέρσι, βέβαια ο Ουναή, επειδή είχα δει. Πέρσι έπεσε, ναι. Βέβαια ο Ουναή ήταν ο καλύτερο παίκτη τη ομάδα με διαφορά, έτσι. Δηλαδή, επειδή είχα δει παιχνιδιά, όχι απλά έκανε τη διαφορά και με το παραπάνω. Αλλά ήταν μια ομάδα μόνο του που λέει ο λόγο. Έτσι στην υπερβολή να το πούμε. Αλλά ακούστηκε για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ακούστηκε μέχρι για την Manchester City. Τώρα γιατί δεν κλείνει κάπου, γιατί ακόμα τώρα δεν έχει ομάδα. Η Αιτχόφεν πάλευε την περίπτωσή του, αποσύρθηκε για αυτή. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κλείνει σε κάποια ομάδα ακόμα.
0: Θα σου πω, γιατί πουλάνε τρέλα οι Ισπανοί. Μιλάνε επειδή μιλάνε, ξέρεις, από θέσεις κύρους και καλά είμαστε Ισπανοί. Τα γνωστά αυτά τα σοβινιστικά. Λοιπόν, 25 εκατομμύρια ζητάει κάτι τέτοιο, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο. 25, σοπαρέ, έτσι εύκολα δηλαδή με την έννοια. Δεν είναι δηλαδή η τρομακτική διαφορά το κάτι άλλο. Είναι ένα παίκτη, μακάρι να εγώ.
1: Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ναήρε. Μακάρι
0: να εγώ ήταν στον Παναθηναϊκό τώρα, αυτή τη στιγμή, να ετοίμαζε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Για το... Τι λες τώρα, με χίλια, δεν το συζητάω αυτό. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, Λουζάν, πώς τον είπαμε.
1: Λούζα, μάλλον. Πιο σωστά είναι Λούζα. Ναι. Βέβαια με τους Μαροκινούς τα επώνυμά τους είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή και τον Ουναή, τον λέγαμε Ουναή, ήταν Ουναή, ήταν.
0: Ναι. Πού να βρει τάξη τώρα, είναι γλώσσες αυτές, ρε φίλε. Σου μιλάω ειλικρινά, πώς διάλογο συνονοούνται μετά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, ο Λουζάν λοιπόν. Κοίταξε, μακάρι, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι, Θέμη μου, δεν πάει να μου λες εμένα ότι είναι ο Ζαρζίνιο, ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι να περπατάει, να παίζει, το μεταξύ, σαν θετικό στοιχείο από αυτά που ακούω, ας πούμε, ότι είναι αριστεροπόδαρος, πολύ βασικό, και σπεσιαλίστα στα φάουλ. Ρε μάγκα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Μπορείς να μου πεις πότε τελευταία φορά έβαλε γκολ από φάουλ ο Παναθηναϊκός, να μπεις μέσα στα διαβόλια εκεί, πώς θα λένε τα ίντερνετ.
1: Θα το κοιτάξω. Θυμάμαι ένα φάουλ που είχε βάλει ο Μπακασέτας με τη Λαμία πάντως στο ΆΚΑ.
0: Ο Μπακασέτας με. Και καλά, προπολεμικά τώρα.
1: Όχι τώρα ήταν αυτό, όχι πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι,
1: ωραία. Τώρα την περσινή σεζόν, ας πούμε, είναι αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχει πάλι γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλω να πω. Δεν είναι τώρα, είναι σοβαρή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα δεν μιλάμε για τη Λιβαδιά και την Κηφισιά. Επιτρέπεται τώρα να μην υπάρχει ένα παίκτη στη σεζόν μέσα να κάνει τρία γκολ από φάουλ.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, Μπίλ.
0: Δηλαδή από την εποχή του Σαραβάκου, εγώ θυμάμαι. Μόνο τότε θυμάμαι εγώ που έβαζε γκολ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι ντροπή πράγμα δηλαδή. Στο μεταξύ μου λένε, ακούω τώρα εξάρι, λένε, δεν έχουμε εξάρι, δεν έχουμε οχτάρι. Και φεύγει ο Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν. Σιγά.
1: Βέβαια ο Λούζα παίζει σε όλες τις θέσεις των χαφ, έτσι. Μπορεί να, κανονικά είναι οχτάρι. Μπορεί να έχει παίξει όμως και ως εξάρι, έχει παίξει και ως δεκάρι. Δηλαδή μπορεί να καλύψει.
0: Δεν ενδιαφέρει τώρα αυτή η φανέλα φοράει, αν φοράει το 8 ή το 18 ή το 28.
1: Ναι ρε Μπίλ, ενώ που παίζει μες στο γήπεδο, όχι τη φανέλα θα φοράει.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εννοώ, αυτό εννοώ εγώ, έτσι, κατ' εξακολούθηση. Λοιπόν, αναφέρομαι δηλαδή τι δουλειά κάνει, τι προσφέρει, τι. Ρε Θέμη, παίχτης του κέντρου που δεν μου κάνει, δεν παίρνει την μπάλα να πάρει πρωτοβουλία, να μπει στην περιοχή, να δώσει assist, να κάνει γκολ, ρε. Ρε τα χαφ του Παναθηναϊκού από την εποχή θα μου πεις τώρα τι θυμάσαι. Πώς θα γίνει, μα συγκρίνω,
1: ναι,
0: αυτά που θυμάμαι τα θετικά.
1: Ναι.
0: Που θυμάμαι μέχρι και το Μίτσο το Δημητρίου. Τόσες φορές την ψυχούλα του που έβαζε γκολ. Πώς το λένε, από στούτ. Άστο Ελευθεράκη, τώρα ο Ελευθεράκη και ο Δωμάτος είχαν.
1: Να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό που πήγε πριν να πάω διαφημίσεις, φίλε.
0: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τίποτα, φίλε, εντάξει. Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, Μπίλ, καλό απόγευμα, φίλε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σε όλα τα παιδιά που ακούνε.
1: Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.

0: Εμείς σε τρία λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.
7: Έλα κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Για να κλείσουμε και εδώ με τον Ιμραν Λούζα, όπως λέγεται σωστά, που μιλάγαμε και με τον Μπιλ. Είναι όντως, όπως είπε πολύ σωστά ο Μπιλ, αριστεροπόδαρο. Σπεσιαλίστα θεωρείται στι εκτελέσει των στατικών φάσεων, είτε corner είτε φάουλ, και μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις του άξονα. Κατά κύριο λόγο στην καριέρα του έχει παίξει σε θέση 6 και σε θέση 8, και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, έχει καλή κάθετη πάσα. Αν μπορούμε να βρούμε κάποιο αρνητικό, είναι ότι κυτρινίζεται πολλές φορές εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, την περσινή σεζόν στην Championship με τη Watford, σε 42 αγώνες είχε 12 κίτρινες κάρτες, όπου είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αλλά στο καλό κομμάτι, στο θετικό κομμάτι, είναι ότι δεν παίρνει κόκκινες κάρτες. Πέρσι μέτρησε και όλη μία, που ήταν η πρώτη του μετά το 2020, όταν τότε έπαιζε με τη φανέλα της Nant. 7 γκολ, 9 assist είχε την περσινή σεζόν για ένα παίχτη που το είναι πολύ καλό νούμερο. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μες στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε αυτός ο φίλος μας ακούει. Άμα θέλει να ξανακαλέσουν, 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε να περάσουμε τώρα στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τι Λουίζα, τι να κάνε, Λουίζα, πώς τον είπα αυτόν τώρα.
0: Ιμραν Λούζα. Δεν σ' αρέσει το όνομα, κύριε Γιώργο.
1: Λούζα, Λουίζα. Μπίλι, Λουίζα και Λοσιόν και με αυτούς δεν πάτε πουθενά.
0: Αυτό προηγείται το όνομα, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, πάρε κανένα ψάρι εκεί να φας και βλέπουμε. Δεν γίναμε τους υποδαμούς σήμερα. Άλλες φορές κύριε Γιώργο και κύριε Γιώργο.
0: Τι να σας πω. Σας λέω, αυτό προκύπτει από το όνομα, γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Όχι, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον ξέρω. Γιατί έπρεπε να ξέρω αυτό το όνομα. Τώρα είναι σαν να μου λες ότι... πώς δεν τον ξέρεις αυτό.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπατε με τον... λέτε με τον Λούζα δεν πάει πουθενά ο Παναθηναϊκός. Γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Αν ήταν διάσημος θα τον ήξερα.
0: Δεν μπορούσε να φέρει τον Πέδρη τώρα ο Παναθηναϊκός. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα το δούμε.
1: Εντάξει, κάθε πράγμα που θα πω εγώ θα μου τσμπίζει μετά να μου κάνει γυριστή.
0: Τι να πούμε, κύριε Γιώργο, δηλαδή, εντάξει, αφού δεν το ξέρει το παίχτη, τι λέμε τώρα.
1: Σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας βγάζει μια φορά να μιλάμε όπως έκανε ο αξιόδημος κύριος Δημοσθένης, να μιλάνε δύο στο τέτοιο. Να μιλάμε μαζί με άλλον.
0: Η εκπομπή έχει τον χαρακτήρα του να μιλάτε με τον παραγωγό. Τώρα, αν κάνουμε μια ειδική.
1: Α, εντάξει, ωραίο, δεν θα είναι.
0: Θα το δούμε, δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, καλά, αυτοί δεν τρέπονται λίγο.
0: Ποιοι?
1: Πάνε στα κατεχόμενα να κάνουν τουρνουά.
0: Ναι, οι Ισπανιόλοι. Για την Μπαρτσελόνα, λέτε, ναι.
1: Ναι, δεν μου λες, δεν τρέπονται λίγο. Και έχουν φιλότιμο επίβλημα. Η πολιτική του τώρα με του Τούρκου είναι επειδή του κάνουν αεροπλανοφόρα και ελικοδρόμια και σκατοδρόμια. Λοιπόν, από πού και πού. Δηλαδή δεν βλέπονται. Εσεί τρώγεσαι με του Ισπανού και γύρισε τα δικά σα οι Καταλανοί. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή κάνετε. Δηλαδή επικροτείτε να γίνει ένα τουρνουά χωρί στα. Σε ένα κράτος που δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά.
0: Ψευδοκράτος, ναι.
1: Βρίσκεται.
0: Ψευδοκράτος, λέει ο κύριε Γερού.
1: Ψευδοκράτος, ναι. Αλλά πώς σου λέω, δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά, τι πείμε. Λοιπόν, καλά, δεν διαμαρτύρονται αυτοί οι Κύπροι.
0: Έχουν διαμαρτυρηθεί και μάλιστα η Ομοσπονδία της Κύπρου έχει στείλει και επίσημο διάβημα προς την UEFA και ζητάει να ακυρωθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Που θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, λέω η λογική, άλλο.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις, προφανώς. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είναι προκλητικό αυτό. Προκαλείται, κύριε. Προκαλείται, κύριε, προμάχη που σκοτώνει τα ζώα, τα βασανίζεται, σπονδυλική σύνδεση με το σπαθί. Που δεν σας χωνεύω ποτέ λόγω αυτού του γεγονότος. Πάτε εκεί και φωνάζετε. Ταλαιπωρείτε ένα ανυπεράστο ζώο. Θέλει να είστε και πολιτισμένοι. Σιγά τον πολιτισμό που έχετε, μόνο. Είδα και τι κάνατε όταν φτάσατε στην Αμερική. Άσε μας μάλλον τώρα, όλοι βρέθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να είναι όλοι να δέχονται να μην σχολιάσει κανείς, είναι Ευρωπαίοι. Και Ευρωπαίοι, τα ανήβαλ είναι. Άσε μόνο. Γιατί έχω εγώ και αδύνα στα ζώα και γι' αυτό. Έτσι, έχω αδικό.
2: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γιώργο.
1: Δεν είναι κανιβαλισμός αυτό που γίνεται εκεί.
2: Προφανώς και είναι. Προφανώς.
1: Θα βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί δεν ήταν λέει συγγνώμη.
2: Σωθήκαμε.
1: Να βγει η Μπαρσελόνα και να πει κάναμε λάθος αυτό και αυτό.
2: Μάλιστα λένε ότι προχωράει κανονικά διαδικασίες. Αυτό λένε. Από πλευράς Μπαρτσελόνα για μαζί με τους διοργανώτες.
1: Λοιπόν, οι δικοί μας τι κάνουν. Τι κάνουν. Οι δικοί μας τι κάνουν. Ο κύριος, ο τέτοιος που είναι. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη, έχουμε να πούμε τίποτα. Περιμένουμε εμείς οι Έλληνες εδώ. Που μας λέτε Ελληναράδες όλοι οι υπόλοιποι. Yes, κύριε. Εννοείται ότι έχουμε δυνατό χαρτί. Τι δυνατό χαρτί. Τώρα κύριε, να διαμαρτυρηθείς. Γιατί σου αρέσει η θέση, επειδή είναι εκεί. Εδώ είναι θέματα εθνικά. Και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω. Γύρω δεν βλέπετε τι γίνεται. Από μας περικυκλώνουν από παντού. Έλα ρε τώρα. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Σήμερα εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ με εμάς, ξέρεις τι είναι.
2: Τι.
1: Ότι το άγχος τελικά ξέρεις ποιος θα το έχει. Η ΑΕΚ. Δεν θα το έχουν οι Βουλγαροί. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Λόγω του ότι είναι καλύτερη ομάδα στα χαρτιά εννοείται γιατί παίζει εντός έδρας.
1: Ποια χαρτιά ρε φαίνεται. Πού με πας τώρα, αλλού μέσω Μεσοποταμίας τώρα.
2: Ωραία, γιατί θα έχει το άγχος η ΑΕΚ κύριε Γιώργο.
1: Διότι σε καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, όπως όταν παίρνουμε, ναι, θεωρητικά, εντάξει. Λοιπόν,
2: ωραία, το ίδιο πράγμα λέμε κύριε Γιώργο.
1: Είναι καλύτερη. Αυτό λοιπόν δεν μας βγάζει κάπως φαβορί.
2: Ναι, συμφωνώ κύριε Γιώργο, το ίδιο πράγμα είπα και εγώ νωρίτερα, ναι.
1: Πότε το είπε, εντάξει, το είπε, εγώ δεν σου είπα ότι το είπες, εντάξει. Και φοβάμαι ότι το 0-0 δεν το θέλω εγώ στο ημίχρονο.
2: Ναι, καλό θα είναι η ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα. Νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα μετά.
1: 0-0 δεν το θέλω. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, εγώ μιλάω για την ομάδα μου και το αυριανό παιχνίδι και το μεθαυριανό, ναι, δεν βλέπω.
2: Ας δούμε το σημερινό και θα μιλήσουμε και για τα αυριανά. Έγινε κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Να κανόνισε τώρα το βράδυ, να σε βάλουμε εκεί, να βάλουμε την τηλεόραση. Θα βάλουμε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Φωνή θα κλείσουμε στην τηλεόραση, να σε ακούσω. Θα δω για αύριο. Για να δούμε, θα φωνάξει τα γκολ τη ΑΕΚ.
2: Θα το δούμε κύριε Γιώργο. Εδώ θα είμαστε και αύριο.
1: Οπωσδήποτε.
2: Εννοείται. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, τι κάνουμε.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, ήρθε ο κύριος Γιώργος που μου γκρίνιαξε πέρα την φορά, ήρθε στα λόγια μου. Το μάτς πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Μιλάω για το καλό της ΑΕΚ, δεν πάει να την βρίσουμε. Και με το μαχαίρι στα δόντια και με ψυχραιμία. Γιατί αυτή, με συγχωρείς για τη φράση κολομάδα η Λεύσκη, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα έξω από την έδρα της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παρά μέσα στην έδρα της. Πιστεύω ότι το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, και στα δύο τα πηγαίνει καλά, αλλά πηγαίνει καλά και εκτός, ναι.
3: Εκτός θα πηγαίνει πιο καλά από τη μέση έδρα της. Θέλει προσοχή. Γιατί περιμένει, κατάλαβες κάτι και περιμένει. Ένα αυτό μετά φύλαξε τον Μπουρζούνι, θα σου πει και σε να γελάσεις. Του λέω τέρμα, ό,τι και να λες, η καλύτερη λούζα λέω είναι της άντρου και ακολουθεί η λούζα της Τίνου, λέω. Ναι, κατάλαβες, σου λέω.
2: Προφανώς καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
3: Λοιπόν, άκουσα τον παίχτη τον Λούσα, λέει η καλύτερη λούζα της άντρου και ακολουθεί της Τίνου. Και είναι μοηδέα της στα πολιτικά ο Μπουρζούνης, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το άλλο τώρα. Αυτό που είπες ότι γύρισε γραφή, αμέσως ήρθα στο μυαλό. Το άκουσα και πριν από την εκπομπή σου και λέω σίγουρα ετοιμάζονται για τη μεταγραφή του Κολομβιανού.
2: Ναι.
3: Ότι θα έρθει μέσω Νότιγχαμ.
2: Ναι.
3: Και είναι θέμα λογιστικού.
2: Προφανώς.
3: Το είδα καθαρά ότι για να ανοίξει ο δρόμος να επιτραπεί και τρίτος δανεισμός.
2: Ακριβώς όπως το λες.
3: Λοιπόν. Για το ακραίο μπακ τώρα, θα σου πω κάτι εγώ, αυτόν τον Νορβηγό της Τωρίνο, τον εκτιμώ, είναι παίχτες που λένε ότι είναι τίμιος στη συμπεριφορά του και βγάζει ό,τι του δίνει στο γήπεδο για προβλημάτιστος.
2: Ναι.
3: Ο Μέλε είναι Δανός, δεν είναι Νορβηγός, ξέρεις.
2: Ναι, Δανός είναι, σωστά.
3: Λοιπόν, ο Πέτερσεν είναι Νορβηγός. Η Νορβηγία έχει υπόψη είναι πιο σκληροτράχηλη και παίχτες οι οποίοι αυτά που τους πληρώνεις θα αποδίδουν με το παραπάνω. Απόδειξε ένας παλιός Νορβηγός ακραίος μπακ πάλι δεξιά που είχε φέρει ο Νταϊφάς πολύ παλιά στον Ολυμπιακό. Που είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα για το εξτρέμ. Ακούω ότι μπαίνει και Μπολόνια στο Βάρκας και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι.
3: Εγώ αν δεν είχα πρόβλημα ξένου, ξέρεις που θα έφερνα.
2: Ποιον?
3: Η συμπάθειά μου, θα έχω πει, το Σεμπάγιος.
2: Εντάξει, τώρα άλλο θεωρητικά, πρακτικά είναι και το θέμα.
3: Εγώ θα έφερνα το Σεμπάγιος, δηλαδή τελειώνει και το συμβόλαιό του, θα μπορούσα να τον πάρει, αλλά είναι ότι καλύπτει θέση ξένου.
2: Καλά, δεν έχει θέματα με τις θέσεις ξένου πλέον Ολυμπιακός.
3: Αν δεν έχει τέτοιο, είναι πρώτη αύξηση ευκαιρία. Τον θυμάμαι εγώ στην επανεκκίνηση που έκανε πέρσι η Μπόκα, ήταν όλα τα λεφτά αυτό. Τον θυμάσαι, έτσι.
2: Είχαμε συζητήσει μαζί, δεν τον.
3: Ναι, γρήγορο.
2: Πλέον δεν παίζει στην Μπόκα.
3: Είναι γρήγορο και τα παστελώνει. Βασικό πράγμα αυτό.
2: Ναι. Πλέον δεν παίζει πάντως στην Μπόκα. Είναι στην Μπόκα, ανήκει στην Μπόκα, αλλά δεν παίζει. Δεν είναι στο ρωτήσιο.
3: Για ποιο λόγο, ξέρει, τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβριο. Μήπως δεν θέλει να ανανεώσει.
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μη σου πω κάτι που δεν ξέρω. Τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβριο, το είχα πει κι εγώ, αλλά. Ναι.
3: Έχει υπόψη ότι μετά την επανεκκίνηση που είχαν πέρσι εξαφανίστηκε γιατί είχε ένα τραυματισμό ο άνθρωπο για 2 μήνες.
2: Ναι, είχε τραυματισμό, μετά επανήλθε, έπαιξε μέχρι και πριν το Μουντιάλ και μετά με την επανέναρξη ουσιαστικά τη Αργεντινή δεν παίζει πλέον.
3: Δεν παίζει, ξέρεις γιατί. Δεν παίζει γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του.
2: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορεί.
3: Μπορεί να θέλει. Αυτά τα έχουμε πει. Τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβρη. Δηλαδή να ανανεώσει με περισσότερα χρήματα να πάει κάπου αλλού.
2: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι μια περίπτωση που δεν ακούγεται καλά για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι τελείως θεωρητική.
3: Ναι, ναι, θεωρητικά μιλάμε. Είναι παίχτες. Τα λέμε γιατί παρακολουθούν και την εκπομπή, ξέρεις, υπεύθυνοι του Ολυμπιακού. Είναι παίχτες ο οποίος έχει και ταχύτητα και ευελιξία και την τρίπλα και τον γκολ. Βασικά πράγματα. Εγώ δεν τα έλεγα, αλλά τον είχα τύσει καμιά δεκαριά παιχνίδια με τη River και τα λοιπά που τους απαστέλωνε και ήταν η μόνιμη πηγή κινδύνων αυτός. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα από την αρχή της εκπομπής και να περάσουμε τα παρακάτω στις γραμμές. Από Θεσσαλονίκη και Αποστολή θέλει να δώσει χαιρετίσματα στον Νεόφυτο Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλω να πω, Παλιουράκο, θα μου είναι περίεργο να σε ακούσει περιγράφει. Αλλά η ομάδα πάντω θα σε ακούσει όπω πάντα. Σου εύχομαι καλή περιγραφή, σε αδυναμία μου και συγγνώμη που είσαι αδυναμία μου. Θέλω να πω σε όλου να μην τρογόμαστε μεταξύ μα, είμαστε μια παρέα. Και αυτό που ξεχωρίζουμε είναι μονάχα η ομάδα. Παιδιά, χαλαρώστε, είμαστε μια οικογένεια, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Κρατά το τελευταίο σου μήνυμα, το που λε να μην τρογόμαστε μεταξύ μα. Ναι, οκ, okay. Και να, γενικότερα θα σταματήσουν αυτά, παιδιά. Ο Γιάννης, να είσαι καλά, Αποστολία. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή και ποδοσφαιρική εκπομπή, εύχομαι. Τελικά διάβασα, φεύγει ο Βιλένα. Θα πάω αεροδρόμιο να κουνήσω το μαντήλι. Χαχά, εύχομαι να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια με το που είδα χθες το βράδυ, από χθες το απόγευμα που ακούγεται ότι πιο έντονα ότι ο Βιλένα θα πάει στη Βίλε. Την καριέρα του, εσένα σκεφτικά που μου είχε στείλει τότε το μήνυμα ότι ζητάς ένα θαύμα να φύγει ο Βιλένα από Παναθηναϊκό. Εγώ. Όρισε, έγινε το θαύμα και ο Βιλένα, από ό,τι φαίνεται, θα αποτελέσει παρελθόν τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να γλιτώσει και το μεγάλο του συμβόλαιο. Έτσι. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Λάμπης λέει: για χαρά, πόσοι περνάνε από τον όμιλο στο κύπελο με τον Γιώακιν Μέλλα, τον Δανό Μπακ που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό, ξέρει τίποτα. Καλή εκπομπή, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη. Στο κύπελο, παιδιά, είναι 16 ομάδες. Περνάνε οι πρώτοι 4 απευθείας στα προημιτελικά. Οι θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν play-off μεταξύ τους. Ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος. Με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Και στη συνέχεια, μόνος αγώνας στην έδρα της ομάδας που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία. Και στη συνέχεια θα παίξουν στα προημιτελικά με τους πρώτους 4 που τερμάτισαν στη Λελλάδο. Όσον αφορά τον Γιώακιν Μέλλα, είναι η περίπτωση που ο Ολυμπιακός είναι πρώτη στη λίστα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης όμως που είναι αρκετά καλός, ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Πολύ καλός, όχι απλά αρκετά καλός. Έπαιξε προχθές κύπελο, το είπα και χθες, η Wolfsburg. Αγωνίστηκε ως βασικός για 45 λεπτά και στη συνέχεια βγήκε αλλαγή ο Μέλε. Είναι μια περίπτωση, βέβαια, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει και σε έναν χρόνο από σήμερα. Έχει παίξει βασικός και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Ανόβερο, έπαιξε για 89 λεπτά.
0: Η Βόλφσμπουργκ τον υπολογίζει τουλάχιστον όσο δεν φεύγει. Αν τελειώνει το συμβόλαιο του για την επόμενη σεζόν, δεν θα θέλει η Βόλφσμπουργκ να τον χάσει ως ελεύθερο την επόμενη χρονιά. Και ο ίδιος ο παίκτης, από τη στιγμή που η ομάδα έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, δεν θέλει να μείνει έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και άμεσα τον Μπακ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Κοιτάει και άλλες περιπτώσεις και καλά κάνει για να έχει και ένα plan B και plan C και πάει λέγοντας. Αλλά ο Μέλε μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε πάρα πολύ κοντά, αλλά ούτε μια περίπτωση η οποία απομακρύνεται. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Τριαντάφυλλου, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, φίλε μου, και καλή μετάδοση για το βράδυ. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, μ' ακούτε.
0: Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Διονύση.
4: Καλησπέρα, εβδομάδες μα εισβάλλει το μέλλον, Μαλιάδα.
0: Πώς είστε, όλα καλά?
4: Θεμάρα μου, είσαι εσύ και ο Κατσάτος και η Αντριάννα μου, είσαι στα αστέρια.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά, κύριε Διονύση, να είστε καλά.
4: Όσο για την Παλάσσα μου, έρχεται η Παλάσσα. Βρυχάτε. Όσο για το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε, άμα παίξουν μολοχτά, το χάσανε το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι παίζουν αλάνικο ποδόσφαιρο, όπως την πατήσαμε εμείς που είχαμε φάει 4-1 μέσα στην Γιουγκοσλαβία από τους Γιουγκοσλάβους. Τους είχαμε υποτιμήσει. Αυτό θα γίνει και απόψε, άμα υποτιμήσουν τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι παίζουν την μπάλα αλάνικο ποδόσφαιρο το παλιό και θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή, αλλά είναι πιο σφιχτή ομάδα σε ευρωπαϊκά της η Λεύσκη. Κύριε Διονύση.
4: Έλα μου, δεν άκουσα.
0: Είναι πιο σφιχτή η ομάδα στα ευρωπαϊκά της η Λεύσκη. Πάει πιο συντηρητικά. Δηλαδή το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
4: Ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν θα την υποτιμήσει. Έχει και ένα προπονητή που ξέρει πώς να προσεγγίσει το παιχνίδι.
4: Αν λέμε εδώ στην Ελλάδα ότι θα περάσουμε, θα κάνουμε και αυτά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Δύσκολο,
4: εγώ το
0: σίγουρα.
4: Βλέπω από μακριά 50 χρόνια τώρα και παραπάνω. Ναι, οι Βούλγαροι είναι ύπουλοι σαν τους Τούρκους. Είναι ύπουλοι. Πρέπει να παίξουν μπάλα, να βάλουν ένα γκολ στο 10 λεπτό. Και τελείωσε μετά. Κατάλαβες.
0: Μακάρι, θα τα δούμε το βράδυ, κύριε Διονύση.
4: Ναι. Θέλω να μην σε κουράσω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Bill by Taxi. Πήρε πρώτος και μου βούλωσε το τηλέφωνο. Bill by τηλέφωνο. Σ' αγαπώ πολύ. Και το Μασιλάκι μου, τον Καραφιάλη και τον Ιάκο μου Χατζηαθανασίου. Και σε όλους σας το Ιντερνετ Σπορ.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε Θέμη, και καλώς όρισες κιόλας.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκα.
5: Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς πέρασες?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Μπράβο, καλά, μια χαρά είμαι και εγώ. Με τη ζέστη έχω θέμα, πώς είσαι πάντα.
0: Ειδικά δεν ξέρω αν είναι επειδή γύρισα και πάλι κινούμε εντός της ημέρας και πολύ και πάλι λέγοντας, αλλά η ζέστη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτές τις ημέρες, έτσι. Δηλαδή τώρα το μεσημέρι ειδικά έβραζε ο τόπος.
5: Πραγματικά, φίλε, δεν την παλεύω, να το πω και λαϊκά, όπως το λέει ο κόσμος, αυτή τη θερμοκρασία. Τέλος πάντων, έχουμε και τους γιους του Δυτικού Νείλου, πώς είναι αυτούς με τα κουνούπια, τα έχουμε όλα.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ομάδα μου κι εγώ. Αφού ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε το βράδυ, γιατί μας χρειάζονται οι βαθμοί ως Έλληνες.
0: Εννοείται.
5: Που κυνηγάμε κάποιες θέσεις.
0: Εννοείται.
5: Και προφανώς να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές και τις ακροάτες εντός και εκτός Ελλάδας, του σταθμού που ακούνε. Όσο για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δει πάρα πολύ δυναμικές μεταγραφές, νομίζω, Θέμη μου.
0: Ναι.
5: Έχει προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές που είναι πάρα πολύ δυνατές, γιατί είναι μοντιαλική παίκτες αυτοί οι δύο που παίρνουν τον Μπέρτα και τον Ρούμπεν Βάργκας. Από ό,τι ξέρω και ο Μέλε είναι δική Δανίας, νομίζω.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
5: Αλλά συνεπώς είναι παίκτες που έχουν παίξει και στο Μουντιάλ, αλλά και σε ευρωπαϊκά, ας πούμε, πρωταθλήματα γενικά, που κυνηγάει. Και είναι και παίκτες που είναι γνωσμένης αξίας, γιατί ο Ρούμπεν Βάργκας ήταν διακριθέντας με τους Ελβετούς στο Μουντιάλ.
0: Ναι, όπου είναι της αξίας παίκτες. Βέβαια, σε μια μεταγραφή καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει ρίσκο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα και να μην πιάσει και να είναι όντως πολύ καλός παίκτης. Αλλά όταν είναι τέτοιοι παίκτες που τους βλέπεις, ας πούμε, και στο Μουντιάλ, γιατί τους έχει δει όλος ο κόσμος και παίζουν και σε μεγάλες ομάδες, έχουν παραστάσεις, είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το ρίσκο.
5: Και φυσικά όπου δεν ξεχνάμε και τον Πουέρτα, που και αυτός είναι τρομερός παίκτης ο Κολομβιανός.
0: Ναι.
5: Το 20 και αυτός στο Μουντιάλ ήταν πάρα πολύ καλή η απόδοσή του στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνεπώς ο Ολυμπιακός ξέρει ποιους παίκτες παίρνει. Η ουσία τώρα είναι να το βγουν από εκεί πέρα, γιατί και τα χρήματα είναι αρκετά.
0: Ο Πουέρτα, πάντως να πούμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Βάργκας περιμένει απάντηση Ολυμπιακός μέχρι το βράδυ.
2: Ναι. Αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, θα προχωρήσει σε άλλες περιπτώσεις.
5: Λογικά, πρώτος πρέπει να αποκτηθεί σύμφωνα με και τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και τα λεφτά που ζητάει και ο
2: Ναι, είναι καλά τα λεφτά και πολύ κοντά σε αυτά που ζητάει η Σεβίλη.
5: Ναι, ναι. Και επίσης, λογικά πρέπει και ο Βάρκας να κλείσει. Τώρα δεν νομίζω για τόσο μικρό διαφορά ποσό που έχουν να μην είναι και αυτή η μεταγραφή.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι πολύ μικρή διαφορά.
2: Όσον αφορά πάντως για τον Μπουέρτα, να πούμε ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, είτε μέσω Νότιχα, είτε ο ίδιος επιλέγει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, δεν πέφτει κανένας λόγος στη Σαντάντερ, έτσι. Διαπραγματεύεται κατευθείαν με τον παίκτη.
5: Προφανώς, εννοείται αυτό. Και επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με τον Μάρτινς, αν θα πάει τελικά στην Κράσνονταρ.
2: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει. Ο Μάρτινς ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ. Διαιτές συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Κράσνονταρ δίνει 4 στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητάει 6. Νομίζω κάπου στη μέση μπορούν να τα βρουν οι δύο ομάδες και να αποχωρήσει ο Μάρτινς. Και δεν νομίζω ότι καίγεται αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Μάρτινς, έτσι.
5: Ναι, και συνεπώς αν φύγει και ο Μάρτινς, προβλέπω να έχετε κι άλλο εκτρέμ.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
5: Ναι, και επίσης δεν ξέρω αν έχει άλλο σεντερφόρ.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μια τριάδα με τον Ελκαμπή, τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Κλέιτον για τρίτο. Και είναι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτός ο σεντερφόρ. Έχει παίξει και ο Ρόκα στην καριέρα του ως σεντερφόρ, γιατί όταν έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Μιραντές, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε ως σεντερφόρ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει επιλογή ο Ολυμπιακός.
5: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί λένε ότι θα φύγει ο Κλέιτον.
2: Ναι, αν φύγει, πολύ πιθανό να πάρει και εκεί παίχτη. Αλλά πρέπει πρώτα να φύγει.
5: Τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσω, φίλε Θεέ μου, να μην κατασάρω σε ακροατής.
2: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
5: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά, χάρηκα που τα πούμε.
5: Να είσαι καλά και εσύ, αγώνα και εγώ.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
6: Καστέμι.
2: Έλα, Γιάννη.
6: Κάσου, ρε Θεέ μου, καλώς ήρθες στα Πάτρια Γράφη.
2: Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Όλα καλά.
6: Όλα καλά.
2: Καλά, καλά.
6: Όλα. Εσύ. Μπράβο, και εγώ το ίδιο. Ρε. Πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή.
2: Ναι, και εκεί έχετε πολύ ζεστή τώρα.
6: Απίστευτη, ναι. Είναι η υγρασία μαζί, αδελφέ. Είναι εδώ και 4 μέρες. Είχε βρέξει, που εδώ σπάνια, πολύ σπάνια βρέχει. Είχε βρέξει έτσι αρκετά πριν 4-5 μέρες. Και μετά από τη βροχή άρχισε να κάψωνας βαρύς και ασήκωτος.
2: Εντάξει, δίνει μια δροσούλα στην αρχή η βροχή. Το θέμα είναι το μετά, ότι την κάνει χειρότερη την ζέστη.
6: Ναι, ρε, ναι, ακριβώς έτσι, έτσι έγινε. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι παρατεταμένο, ρε. Δεν το πρόβλημα μας. Δεν κάνει διάλειμμα να πεις ότι ξέρεις ότι την επόμενη θα είναι λίγο καλύτερα. Είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Τέλος πάντων. Υπομονή.
2: Υπομονή.
6: Έκανα και εγώ λίγες διακοπές. Εννοώ διακοπές από το σταθμό, εννοώ που είναι ακουατακτικά. Άκουσα λίγες εκπομπές και καλύτερα να μην τις είχα ακούσει. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Έκανε ναι. κουραστικό, πολλά ρε αδερφέ. Πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, όλοι μας.
2: Προφανώς, Γιάννη, και να το ξεκαθαρίσουν και το αναφέρεις ότι όποιος από εδώ και πέρα συνεχίσει αυτό το πράγμα, πολύ απλά θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να τον κόβω και να προχωράμε παρακάτω. Ότι η εκπομπή δεν είναι 5, 10, 15 άτομα. Ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να ακούνε τα προβλήματα του καθενός, έτσι.
6: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, αδερφέ. Εντάξει, εσύ. Πώς το λες με το χτένι, εσύ έχεις το χτένι. Ξέρω πώς το λέει η παροιμία.
2: Το μαχαίρι και το καρπούζι.
6: Κάπως έτσι, μαχαίρι, καρπούζι. Έτσι. Υπάρχει μια άλλη με το χτένι που δεν τη θυμάμαι. Όπως και να έχει. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος, εσύ θα τα κανονίσεις. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός προχθές σε μένα άρεσε, αδελφέ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός, ναι.
6: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός. Ξεχώρισα από τα 2-3 μάτσο που εγώ προτρέχω ποτέ. Εβιάζομαι να βγάλω έτσι συμπεράσματα.
2: Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πω διαφημίσεις.
6: Περιμένω.
2: Για να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε την ησυχία μας. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εξοχήματα. Ένας άνδρας στη Ροδόπη, αλβανικής καταγωγής, σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του επίσης από την Αλβανία, μαχαιρώνοντάς τη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καλύψει την θέση αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Σε λειτουργία από αύριο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Η επίσημη τελετή εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στον σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Χάος στο Νεπάλ, τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες. Τεράστιες είναι οι ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αθήνα συγκεκριμένα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννη επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Να θυμίσω πως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη από την Κύπρο. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, ρε Θέμη. Που λες, στο δεύτερο μικρό ήταν καλός ο Λιμπάς. Και στο πρώτο, εγώ θυμάμαι 2-3 φάσεις. Φασούλες, έτσι μικρές.
0: Είχε δύο ευκαιρίες.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, ποιον που με χαροποίησε, να δεν απατώμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν το απευθείας φάουλ του Φορτούνη.
0: Ναι, που πέρασε δίπλα από το γάμα.
1: Ναι, και εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, όσο είναι στο γήπεδο ο Φορτούνης, έχουμε κάποιο για να εκτελεί τα στημένα, που είναι βασικό, πάρα πολύ βασικό. Δεν θυμούμε πόσο καιρό είχαμε να απειλήσουμε από φάουλ έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα άρεσε, μου ανέβασε ρυθμούς. Εντάξει, ξεχώρισε τους ο Αρμένης, ο Αρμένιος, πώς το λέμε, με το δύσκολο όνομα.
0: Τικνιζιάν.
1: Ναι, θα το μάθω καμιά φορά, δύσκολο. ξεχώρισε, εντάξει, είχε η ομάδα 4-5 πολλά ώρες φάσεις, αδερφέ. Με αποκορύφωμα το ανάποδο το ψαλίδι του Ελκαμπή.
0: Είχε και καθαρές ευκαιρίες και με τον Μπρούνο, τον πλασέ που κάνει από κοντά μετά το τακουνάκι του Τζέλσον Μάρτιν.
1: Φοβερή ευκαιρία.
0: Και κεφαλιά του Ελκαμπή μετά τη σέντρα του Φορτούνη, από κοντά που την έβγαλε για αυτή ο Χουτεσιόλη.
1: Πρόλαβε ο Χουτεσιόλη και έδιωξε μπαλέ.
0: Ναι.
1: Πλάκα έκαμε. Άκουσα σε πριν που είπε ότι εσύ θεωρούσε MVP του αγώνα τον.
0: Το Χουτεσιόλη, ναι.
1: Το Χουτεσιόλη, συμφωνώ και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Έβγαλε 3-4 αδελφέ, πολλά καλά. Δυστυχώς για μας. Καλός θερματοφύλακας ο Χουτεσιόλης, πλάκα-πλάκα, όπου πάει βασικός.
0: Ναι.
1: Και πολλά, πάρα πολλά μεγάλος. 26, 27, 28, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Διότι ξεκίνησε να παίζει βασικός από πολύ μικρό.
0: 32 είναι τώρα ο Χουτεσιόλης.
1: 32?
0: Έχει φτάσει 32.
1: Εντάξει, μεγάλος είναι τούτος.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε
0: κάνει κάτι. 50 χρόνια, Γιάννη.
1: 50 χρόνια, αδερφέ, κατάλαβα τον και εγώ. Τον άλλο μήνα κλείω 59. Κατάλαβε τώρα από το ήμουν. Πότε ήμουν 20, πότε είμαι 59. Μπάση περιπτώσει.
0: 50 χρόνια.
1: Τέλος πάντων, για να κλείσω, αναλόγως σε τηρουμένων των αναλογιών, πρώτη αγωνιστική, που η ομάδα ακόμα περιμένει 3-4 μεταγραφές, ρε.
0: Ναι, περιμένει 3-4 μεταγραφές. Η μία θα είναι ο Χαφ, ίσως είναι ο Πουέρτα. Από εκεί και πέρα κοιτάει και για τον Έτσον Άλβαρες της West Ham, δηλαδή μπορεί να πάρει και δύο χαφ ακόμα.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος από όλους τους για σένα?
0: Είναι διαφορετικοί παίκτες. Για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερο τον Πουέρτα.
1: Ναι, τούτον εννοώ. Ποια είναι η πιο χρήσιμη μεταγραφή, τούτον εννοώ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα θα ανέβει επίπεδο στα χαφ. Τίθεται λίγο τον Ολυμπιακό.
1: Okay.
0: Τον Άλβαρες θα χαρακτηρίσει. Είναι καλός παίκτης, αρχηγός εθνικής ομάδας του Μεξικού, νομίζω
1: ναι, ναι,
0: πολλά
1: ναι.
0: Αυτό. Έπεσε στη West Ham στην Premier League, αλλά θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα λείπουν περισσότερο από τον Ολυμπιακό σε σχέση με αυτά του Άλβαρες, τα οποία μπορεί να βρει και από τους παίκτες που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ.
1: Okay. Θα το κρατήσουμε, να το θυμάμαι.
0: Και επίσης χρειάζεται και έναν ακόμα πολύ καλό εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός εκεί στοχεύει. Ας πούμε, ο Βάργκας είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Και αυτός νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Okay. Και το τελευταίο, άρεσε μου πάρα πολλά. Εντάξει, που λέω σου, τούτο που θέλω να πω προηγουμένως και ξέχασα, ήταν που έγινε το διάλειμμα, που εβιάζομαι εγώ να βγάλω συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρεσε μου πάρα πολλά ο Σα.
0: Ναι.
1: Δείχνει παλαδόρος ο μικρός.
0: Ναι, δείχνει παλαδόρος. Θέλει να βάζει την μπάλα κάτω. Επίσης έχει και το ύψος και μπορεί να βοηθήσει πατώντας περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Το είδαμε και με το πώς γύρισε το κορμί του στο παιχνίδι με την Νεϊμέγγεν. Στον γκολ που δεν χρειάζεται ασίστ γιατί έχει βρει την μπάλα τερματοφύλακας. Αλλά που ουσιαστικά είναι δικό του το μισό γκολ. Πολύ ωραία μες στην περιοχή, σε πολύ μικρό χώρο προστάτεψε την μπάλα. Και γενικότερα δείχνει δείγματα ότι είναι καλός παίκτης.
1: Και ακόμα είμαστε στην αρχή, ακόμα δεν έχει παίξει να πει ούτε. Πόσα, ούτε 90 λεπτά ή 150 λεπτά συνολικά να μην έχει παίξει. Τέλος πάντων, μακάρι να συνεχίσει. Μακάρι να δούμε και τον Μεξικάνο, τον Πιτσιρικά. Και βλέπουμε.
0: Τον Μεξικάνο. Τον Αρμάντο Γκονζάλες, ναι.
1: Ναι, τον Γκονζάλες.
0: Που έχουν τρελαθεί οι Μεξικανοί και έχουν
1: σπάσει. Προχθές διαβάσα ότι το δείχνουν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έχουν πάρει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω του Αρμάντο Γκονζάλες. Άμα κάνει μια βόλτα στα social media, δεν ξέρω αν έχει social media.
1: Ένα ασχολούμαι, αλλά
0: ναι, το τι γίνεται από τους Μεξικανούς. Ανεβαίνει μια δημοσίευση του Ολυμπιακού με τον Αρμάντο Γκονζάλες, ας πούμε, και υπάρχουν όχι χιλιάδες. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται.
1: Έλα, ρε.
0: Χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς οι οποίοι γράφουν για τον Αρμάντο Γκονζάλες τρελαμένοι κανονικά.
1: Αρέσκουν μου τούδες οι μεταγραφές, αδερφέ. Γίνεται δώρος με το όνομα της ομάδας και αποκτάζει καινούργιους φίλους.
0: Ναι, επίσης μιλάμε για το Μεξικό, η οποία είναι η χώρα, 11η χώρα παγκοσμίως, η οποία όσον αφορά το πληθυσμό, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολλά μεγάλη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πληθυσμός γύρω στα 110
1: εκατομμύρια.
0: 150. Μπορεί και 150. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι η 11η χώρα παγκοσμίως. Δηλαδή,
1: μπράβο, ναι.
0: Είναι
1: εντάξει, έξω. Γίνεται πιο γνωστό το όνομα του Ολυμπιακού.
0: Ακόμη και γνωστό, ναι.
1: Ακόμη πιο γνωστό. Εντάξει, δεν θέλει να σε αφήσω, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Εδώ είμαστε, να είμαστε καλά, δεν λέμε.
0: 133 εκατομμύρια για να. Όσον αφορά τον πληθυσμό.
1: Ναι, κοντά στα 150.
0: Ναι, καλά είναι. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Χαρά. Έγινε. Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε το μήνυμα του Πάνου, ο οποίος λέει καλή επιτυχία, καλή επιτυχία ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα πάνω από εδώ Ξαβήρωνα ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, ρε Πάνω από εδώ Ξαβήρωνα ΑΕΚΑΡΑ. Και φυσικά καλή επιτυχία να πούμε στην ΑΕΚ και μακάρι να φέρω γούρι, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν. Α, με το Γιάννη να ξεκινήσω. Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια.
0: Σωστός. Αυτή δεν είναι η παροιμία που ψάχνει ο Γιάννης.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν. Μετά στον κύριο Γιώργο που λέει για τις αυρομαχίες. Οι πρώτοι διδάξαντες, κύριε Γιώργο, ταυρομαχιών ήταν εμείς οι Έλληνες. Και μάλιστα η Κρητική στην εποχή του Μίνωα, τότε που πήγε ο Θησέας, σκότωσε τον Μινόταυρο και όλα αυτά και έπαιρναν τις, πώς ήταν, οι 6-7 παρθένες τώρα, αγόρια, 7 αγόρια, 7 κορίτσα, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ναι.
2: Οι 6, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο.
0: Νομίζω 9 ήταν.
2: 9, τέλος πάντων.
0: Νομίζω 9. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές, ανά ένα χρόνο τα άστελνα, σύμφωνα με άλλες πηγές, ανά 9 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπερδεύω τα 9 χρόνια με τον αριθμό, αλλά τέλος πάντων.
2: Έπαιρναν, ας πούμε, 7 αγόρια, 7 κορίτσια. 9 αγόρια, 9 κορίτσια. Και πήγαιναν και τα εκπαίδευαν για αυτό το σκοπό. Να κάνουν ταυρομαχίες. Να είναι ταυρομάχοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάνανε τούμπες πάνω από ταύρους και υπάρχουν δηλαδή και τοιχογραφίες που τα δείχνουν αυτά. Έτσι και. Αν και να πω και κάτι, να ευλογήσω και τα Μέγαρα. Το κάστρο του Μίνωα, όταν δηλαδή οι Μίνωες παράδειγμα ερχόντουσαν από την Κρήτη, ερχόντουσαν και στρατοπέδευαν, θα σου φανεί παράξενο, αλλά στην Πάχη, στην Πάχη Μεγάρων.
0: Ναι.
2: Το δε κάστρο τους ήταν από πάνω, στο λόφο που είναι το Εκκλησάκι του Αγιώργη. Έτσι, και μάλιστα στην Πάχη, όποιοι το έχουν ξαναπεί αυτό, όσοι έχουν δει το έργο «Ένας μάγκας στα Σαλόνια» με τον Γιάννη Βόγκλη και την Μέμα Σταθοπούλου, είναι γυρισμένο εκεί πέρα στον Αγιώργη, στο λιμάνι της Πάχης και βλέπουμε πώς ήταν η Πάχη το 1970. Τέλος πάντων, αυτά για έτσι, εντάξει, ιστορικά.
0: Βέβαια τώρα μιλάμε για 2026 και μιλάμε και για κάποια χρόνια προ Χριστού, έτσι, δηλαδή χιλιάδες χρόνια διαφορά.
2: Υπάρχουν ευρήματα εκεί πέρα.
0: Όχι, δεν σου λέω το αντίθετο. Θέλω να σου πω ότι είναι άλλη αντίληψη που έχουμε τώρα και για τα ζώα και πάλι.
2: Για παράδειγμα, πώς το λένε, στην Αυλίδα που είχαν πάει οι αρχαίοι τότε για να ξεκινήσουν την εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Έτσι. Έπρεπε να θυσιάσει ο Αγαμέμνονας στην υφή γένεια την κόρη. Δηλαδή, εκεί πέρα υπήρχε ακόμα. Μάλλον προς το τέλος του, το είδος του, αυτό ο κανιβαλισμός που λέμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι ανθρωποθυσίες. Υπήρχαν ακόμα. Όπως και ο Αβραάμ που έπρεπε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ήταν δηλαδή μέρος της κοινωνίας η ανθρωποθυσία.
0: Ναι, αυτά προφανώς μπορεί να γινόταν τότε, σήμερα δεν υφίσταται όμως, έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι άλλη αντίληψη των τότε και το τι γινόταν.
2: Ναι, τώρα εντάξει, είναι θέμα. Τότε ήταν περισσότερο θρησκευτικό, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει διαφορά αντίληψης, όπως το είπες, και διαφορά των κοινωνιών το τότε με το σήμερα.
0: Εννοείται. 2.500 χρόνια διαφορά υπάρχει.
2: Όχι 2.500. 3.500.
0: Ναι, 3.500. Ακόμα
2: χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Βάρκας, αυτός που λέμε, θυμάμαι με την Ελβετία, έμπαινε και έπεσε αριστερό εξτρέμ.
0: Σωστά.
2: Αριστερά θα παίζει, τώρα θα μου πεις, δεν ξέρουμε. Μπορεί να παίξει και δεξιά. Σε Σεβίλη δεν ξέρω τι παίζει.
0: Αριστερά παίζει περισσότερο ο Ρουμπεν Βάρκας, σου αρέσει να συγκλίνει και να πάτε περιοχή.
2: Οπότε θα έχουμε Ρόγκα Βάρκας από εκεί. Παράδειγμα.
0: Τώρα η εξτρέμ βέβαια είναι μια θέση που μπορεί να παίξει και δεξιά. Που αλλάζει πολλά. Είναι. Μπορεί να παίξει και δεξιά,
2: ναι,
0: μπορεί
2: τάξει,
0: να παίξει και αριστερά ή και ο Ρόγκα μπορεί να παίξει δεξιά που λέει ο λόγος. Okay, ναι. Κάποιο παίκτη που βολεύει περισσότερο αριστερά. Αλλά και ο Ρουμπεν Βάρκας παίζει κατά κύριο λόγο αριστερά, αλλά έχει παίξει και δεξιά.
2: εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα θέλει να του βάλει και του δύο μαζί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα ότι.
2: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Ο Πουέρτα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει. Ούτε το ξέρω το παίκτη έτσι. Δεν τον θυμάμαι καθόλου με το, στο παιχνίδι έτσι στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Είναι οχτάρι, δηλαδή είναι box to box, να το πούμε.
0: Ναι, είναι οχτάρι ο Πουέρτα.
2: Εντάξει, αυτό πράγματι. Τότε έχει δίκιο σε αυτό που έλεγε προηγουμένω, ότι λείπει ένα τέτοιο παίκτη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να πατάει αντίπαλη περιοχή και να παίρνει κρυφό φόρ κτλ. Αν τα κάνει αυτά.
0: Ναι,
2: είναι
0: και ένα παίκτη να κουβαλάει την μπάλα, γιατί δεν τον έχει αυτή τη στιγμή στα χάφ ο Ολυμπιακό.
2: Ακριβώ. Όπω το λε. Τώρα στο παιχνίδι τη ΑΕΚ, και να κλείσω με αυτό, πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει το παιχνίδι να το πάει συντηρητικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Αυτοί είναι μεν θα κλειστούν πίσω, θα κοιτάξουν να χτυπήσουν αντεπιθέσεις. Η ΑΕΚ πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί είναι μία και έξω τώρα, έτσι.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για μονό παιχνίδι εντός έδρας.
2: Ακριβώς. Όποιος βάλει τον γκολ είναι εκεί πέρα. Έτσι, πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι και οι οπαδοί να έχουν και υπομονή. Έτσι, 10 ώρα το βράδυ, όπως είπες, θα κάτσουμε να το δούμε και θα κάνουμε και την κριτική μας αύριο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας πάρει τα 40 εκατομμύρια, ας πάρει και τα 50, δεν με ενδιαφέρει. Καλό είναι. Λεφτά συνάλλαγμα φέρνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Ας το πάρει η ΑΕΚ, ας δυναμώσει για να αναγκάσει το Μαρινάκι να φέρει μετά 10 πουέρτας.
0: Όταν ανεβαίνει μια.
2: Ακριβώς.
0: Ένας αντίπαλος, ανεβαίνει και οι υπόλοιποι. Έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βασιλή.
2: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: ΑΕΚ σήμερα θα προκριθεί μόνο να αντιμετωπίσει το μάτσο outsider και όχι ως φαβορί. Αν δείξει μπαμπλέξ σε περιπέτειες, λέει ο Λευτέρης. Και θα συμφωνήσω με αυτό που λες, Λευτέρη. Αν και γενικότερα με τον Μάρκο Νικολίτση, η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει δείξει ποτέ ότι υποτίμησε κάποια ομάδα. Ακόμα και αυτά τα λιγοστά παιχνίδια που έχει χάσει εδώ, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα υποτίμησης. Όσο θέμα ότι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Κάποια παιχνίδια θα κερδίσεις, κάποια παιχνίδια θα τα χάσεις. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Πάντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Λευτέρη, και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Bill by Tax είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής και ένα βίντεο, το οποίο δεν μπορώ να δω βέβαια αυτή τη στιγμή στο Viber. Να σε καλά ρε Bill, μιλήσαμε κιόλας στον αέρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Η ΑΕΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να χάσει. Να πας εσύ στο γήπεδο για μετάδοση και να έρθουν την άλλη μέρα οι αξίδες και να σε λένε μαύρη γάτα.
0: Έχω πει, 6 φορές έχω κάνει μετάδοση στην ΑΕΚ, 4 νίκες, 2 ήττες έχει.
3: Α, γιατί φέτος δεν ξέρω, πρώτη φορά σπάς ή τα λεφτά.
0: Όχι, εγώ ξαναπάει.
3: Να έχεις ξαναπάει. Μάλιστα. Κανόνις αύριο να έρθουν εδώ οι αξίδες και να σου λένε ότι είχες κακή αύρα.
0: Όχι, δεν νομίζω, ελπίζω όχι.
3: Όσο για τη ζέστη, μια χαρά είναι η Λεφέμη. Εδώ οι ερασιτεχνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τι ζέστη κάνει, δεν έχει ξεχάσει δηλαδή. Έχει λίγο.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Έχω κάνει παλιότερα προετοιμασία Αύγουστο και έχω κάνει μια φορά προπόνηση στη ζωή μου με φούτερ Αύγουστο. Τώρα το σκέφτομαι και λέω με πριν δεν το ξανά έκανα.
3: Καλό σήμερα να μαθαίνει. Μας λείπει ένα παίκτη να έρθει να παίξει μετά την εκπομπή, λοιπόν.
0: Τι παίζει, παίζει και μπαλίτσα.
3: Θέμη, τώρα τι κάνουμε τώρα. Άμα είναι να μην παίζουμε μπάλα, αφού είμαστε χρόνια στα γήπεδα. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Καλά.
3: Τρόπο ζωής. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Βλέποντας τη Σαμπάχ εχθές, τη Χαποέλ, λέω πόσο άργησε ο Ολυμπιακός τον προγραμματισμό, εκτός αν δεν το ήθελε να πάει στο Τσαπίλινγκ. Αυτές οι ομάδες τώρα είναι τις πλάκες. Θα ήταν δηλαδή φιλικό μεταξύ. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσεις τα παιχνίδια.
0: Είδα το παιχνίδι της Λάσκ Λίντς με την Σέλντικ. Δεν είδα το παιχνίδι το νωρίς, λόγω ότι είχα δουλειά. Το 5-2 της Αμπάμπα ακούμε ότι είχα πολύ Μπερσεβά. Αλλά προφανώς μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι υποδέστερες του Ολυμπιακού, έτσι. Όπως και είναι η Μέγκεν, που το είχα πει κιόλας ότι. Ποια να η Μέγκεν, εσύ, Γιάννη. Τι είδαμε με την Πόντο, 6-1 συνολικό σκορ, δεν ήταν καμιά ομάδα η οποία ήταν επίπεδου.
3: Ναι, αυτό που λες, δυναμικότητας είναι μείον είναι η Μέγκεν, αλλά εντάξει. Έγινε και στο 30 δευτερόλεπτο η αποβολή. Δεν θα έλεγα ότι θα περνάει. Η Ποντοκλίν είναι μια ομάδα δυνατή τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ίσως και ο Ολυμπιακός να μην περνάει για μένα με αυτήν, γιατί δεν το είχαν σαν στόχο νομίζω στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, γιατί αν κάνουν
3: μεταγραφές με τέτοιο αποκλεισμό, πάνε να πει ότι έχουν στόχο αλλά δεν θα έχουν και δικαιολογία. Στόχο την καλή πορεία στο Europa League και την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό το επικοινώνησε και ο ίδιος Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μαντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο στο που λες. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε στόχο να μπει στη League Face του Champions League. Μιλάμε για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι διαφήμιση όποια ομάδα και να παίζει εκεί. Ο Ολυμπιακός είχε στόχο, απέτυχε. Δεν μπορεί όμως να τα βάψει μαύρα και για την υπόλοιπη σεζόν. Παρακάτω.
3: Όχι, έτσι όπως γίνανε τώρα τα πράγματα και ακούω και παίχτες που λες, ας δούμε στο χορτάρι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, εκτός από την πρώτη θέση πρωτάθλημα, γιατί και το πρωτάθλημα δίνει και απευθείας, δεν ξέρω με τη βαθμολογία, απευθείας στους ομίλους πάλι το χρόνο.
0: Στα play-off.
3: Λοιπόν, κοίταξε, λες παίχτες θα έχουν, αυτοί οι παίχτες είναι καλοί, ξέρεις τα θετικά τους, εγώ δεν τα έχω παρακολουθήσει. Το θέμα είναι και να παίξουν. Εγώ εχθές έβλεπα τη Βαλένθια και κάνω μιζάμι και λέει Μαφέο. Λέω ποιος Μαφέο ο δικός μας. Μου είχε διαφύγει ότι είχε φύγει για τον Ολυμπιακό αυτός ο παίκτης.
0: Ναι, έχει πάει δανεικός στη Βαλένθια.
3: Ωραία. Εγώ είδα έναν άλλο παίκτη. Δεν είδα το Μαφέο το ψαρωμένο που ήταν στον Ολυμπιακό. Είδα ένα παίκτη που ανέβαινε, έκοβε, έτρεχε. Θέλω να σου πω ότι παίζει ρόλο όπως και ο Ορτέγκα που έχει πάει στη River Plate, παίζει το 3-5-2, παίζει ένα άλλο ρόλο. Ήταν άλλο ο Ορτέγκα. Είναι ανάλογα την ομάδα και ανάλογα τη χημεία. Πώς μπορεί να δέσει ένα παίκτη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, ο Ορτέγκα δεν ήταν αρνητικό στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για το βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού όταν πήρε το Conference.
3: Ωραία. Άμα τον έβλεπε εκεί όπως έπαιζε την ομάδα, έπαιζε ψηλά στη γραμμή.
0: Έχω δει παιχνίδια τη River.
3: Βλέπει έναν άλλον επίθετο για την οικογένεια Ορτέγκα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, παίζει και με τριάδα η River. Οπότε δίνει όλη την πλευρά στον Ορτέγκα πολλές φορές και έχει αυτή την ευκαιρία να κάνει περισσότερα ανεβάσματα.
3: Και μέσα στην περιοχή είχε φτάσει για να κάνει κεφαλιά. Λοιπόν, μερικά παιχνίδια. Θέλω να σου πω, καλοί είναι αυτοί οι παίκτες που λες, πως τους ξέρεις καλύτερα σαν δημοσιογράφους και έχει και πιο πολλές ενώσεις από εμάς. Αλλά το θέμα τι θα γίνει στο γήπεδο, θα μπορέσουν.
0: Προφανώς.
3: Όλοι αυτοί οι παίκτες να δώσουν το κάτι τι. Θα, οι προσαρμογές θα είναι γρήγοροι, θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω ή θα περιμένουμε. Δηλαδή έχει πάρει ένα καρό παίκτη και δεν ξέρω, μακάρι να τους δέσει γρήγορα για να μπορούμε να πάμε καλά.
0: Ναι. Γιάννη, μια μεταγραφή δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις. Θα χρειαστεί να προσαρμοστεί το πώς, αν θα πετύχει αυτή η μεταγραφή ή θα αποτύχει. Προσπαθεί μια ομάδα μέσω του scouting να ψάξει όσο περισσότερο έναν παίχτη και κοιτάνε πράγματα πέρα από τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά και γενικότερα και άλλα πράγματα στην ζωή του, ώστε να μπορέσουν να έχουν το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ κανείς δεν ξέρει σε καμία ομάδα μια μεταγραφή αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Μπορεί να έχει όλα τα φόντα να πετύχει και να μην πετύχει. Μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος, κλασική περίπτωση, ας πούμε, LKB ή LRB. Ας ανατρέξει κάποιος όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, το τι γραφόταν από τον κόσμο και το τι έγινε στη συνέχεια.
3: Σίγουρα, τώρα εντάξει, πριν μιλάγατε με τον Μπίλι για τους Μαροκινούς και αυτό. Αυτοί οι παίκτες είναι τίμιοι παίκτες, δηλαδή θα σου παίξουν, καταλάβεις.
0: Ναι, και ταιριάζουν και στις ελληνικές ομάδες.
3: Όλοι αυτοί γιατί είναι πολεμιστές, να πούμε, είναι σαν τους Δανούς, αλλά είναι Αφρικάνοι αυτοί, όλοι αυτοί είναι μαχητές και είναι τίμοι παίκτες, ποτέ δεν είναι. Και σημειωτώνω, του χρωστάει και το ΑΠΟΕΛ του ΕΛΚΑΜΠΗ 300.000 ευρώ και που σταματήσαν τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, 350.000, ο ΑΠΟΕΛ πιστεύει θα λυθεί το θέμα, θα δούμε.
3: Μάλιστα. Να πω και κάτι που έβλεπα προχθές, δεν ξέρω τη Λακορούνια, είδες τον Μπαμπεγιάνγκ. Έχει πάει εκεί ο Μπαμπεγιάνγκ.
0: Ναι, έβαλε γκολ ο Μπαμπεγιάνγκ.
3: Ένα παίκτη 38 χρονών που δεν έχει χαθεί η γρηγοράδα του, η ευεξία του και το σκοράρισμά του. Σημειωτώνει αυτός ο παίκτης έχει αλλάξει 20 ομάδες από ό,τι είδα το βιογραφικό του, αλλά δεν πάβει να έχει στο 38 του να είναι λίρα 100 και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει αλφα εθνική Ισπανίας.
0: Ναι, στο κορυφαίο επίπεδο.
3: Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάσε καλά, Γιάννη.

0: να παίρνει την πρόκριση ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, το 2017. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Χαπόελ Μπερσεβά 2-1, προηγήθηκε μάλιστα χθες. Στην συνέχεια όμως η Σαμπάμπα Ακού έκανε την ανατροπή 3-2 με γκολ στο 94, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Έμεινε με 10 η Χαπόελ Μπερσεβά, το έκανε 5-2 η Σαμπάμπα Ακού και έμεινε στη συνέχεια και με 9 η Χαπόελ Μπερσεβά. Είχαμε μια τεράστια ανατροπή από την Λάσκ Λίντζερ, την ομάδα του Λιούμπισης, ο οποίος μάλιστα έβαλε και γκολ. Η Σέλτικ, να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα έχει κερδίσει 3-0 τους Αυστριακούς. Μάλιστα, χθες νωρίς 0-1. Στην συνέχεια πέτυχε 4 γκολ η Λάσκ Λίντζερ, η οποία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με τον γκολ να μπαίνει το 4ο στο 90 λεπτό. Ο Λιούμπισιτς είχε κάνει το 2-1 για την ομάδα από την Αυστρία. Και στην παράταση έκανε το 5-1. Μάλιστα, έχασε και πέναλτι για να κάνει το σκορ 6-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Και η Bodo Glimt 3-0 με την Nijmegen να παίζει με 10 παίχτες από πάρα πολύ νωρίς, μετά την αποβολή του Κρετάζ Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Εύκολο βράδυ για την Bodo Glimt που έχει κερδίσει 3-1 στον πρώτο αγώνα. Στη συνέχεια της εκπομπής αναφέρουμε και τις 32 από τις 36 ομάδες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές ότι θα συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αθένη. Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι. Για τον Ολυμπιακό θα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, είναι Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακό θα μιλήσω. Λοιπόν, η κίνηση του Μαρίνα για μένα ήταν σωστή τώρα για τον Μιντιλίπα. Αλλά είναι η τελευταία του ευκαιρία, έτσι. Και με τις μεταγραφές που του κάνει τώρα, πρέπει να δείξει ο Μιντιλίπα να δείξει πράγματα.
0: Ναι, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, επειδή οι παίκτες, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, επειδή οι παίκτες αποκτούνται ακόμα αργά στη μεταγραφική περίοδο, θα χρειαστεί και ένα κάποιο χρονικό διάστημα να δέσει η ομάδα.
1: Όχι, μια από τα ίδια τώρα, τελευταία 3 χρόνια, τραγικός
0: ο. Ναι, δεν ήταν καλός ούτε φέτος, τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το καλό πάντως όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε το λάθος του. Είδε και ο ίδιος ότι δεν ήταν σωστός όλος αυτός ο σχεδιασμός του καλοκαιριού και έστω και αργά πάει να διορθώσει τα πράγματα.
1: Και με την Nijmegen, εντάξει, και να πέσω την αποκλέμμα. Nijmegen μετά με την Bodo Glimt δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Η Bodo Glimt είναι πολύ καλή ομάδα. Εγώ τη βλέπω να πω. Πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή. Έχει φτιάξει σαν σύνολο, δηλαδή είναι χρόνια αυτή δεμένη μεταξύ της ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα και πολύ σταθερή τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, και τη βλέπω και πάει και ψηλά. Και φτάνει και 16-8 μέχρι και δεν πάει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: 8. Λοιπόν, και ένα με το Μουζακίτη, εμένα δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που γίνεται Μουζακίτη. Γιατί το βάζει να παίζει το παιδί τώρα. Ναι. Για να το πουλήσει και το βάζει τώρα για να το. Αυτό το παιδί δεν κάνει τώρα, δεν κάνει τίποτα. Με την ΑΕΜΕ και τον έκανε. Τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή, τον έβαλε και πέρασε μπροστά, τον έβγαλε πάλι έξω.
0: Ναι, και με τον Ατρόμητο δεν ήταν καλός.
1: Τι το βάζει μέσα να παίζει τώρα.
0: Ναι, δεν περνάει καλή περίοδο ο Μουζακίτης. Ούτε πέρσι δεν έδωσε συνέχεια στην πρώτη του πολύ καλή χρονιά. Θα πρέπει κάπως να δεν ξέρω, ή από τον προπονητή, είτε ο ίδιος ο παίκτης.
1: Τι να κάνουμε τώρα, έχει μείνει στάσιμο το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σαν τον Κοστούλα. Κοστούλα, είδε την πρόοδο που σημείωσε, που λέει στην Αγγλία. Τώρα ο Μουζακίτης, τίποτα.
0: Ναι. Αντρέα, μείνε στη γραμμή να βάσω διαφημίσεις, να γυρίσουμε σε 2 λεπτά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μη είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλεια 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210.

0: 2310-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
4: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
3: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε στο επόμενο μισάρο τη εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Αντρέα. Έλα, Αντρέα.
1: Για τον Τόνι Γκαρσία που λέγανε, εγώ το περίεργο σε μένα μου άρεσε με την Άι Μέγκεν. Ο Γκαρσία.
0: Ναι, καλό ήταν ο Τόνι Γκαρσία με την Άι Μέγκεν.
1: Καλό ήταν, έτσι. Εντάξει, τώρα πιστεύω τώρα με αυτού που ήρθαν για αυτό, πιστεύω να, να παίρνει αλλαγή να παίρνει τώρα. Μην...
0: Εντάξει, ναι, θα είναι πιο πίσω το ρωτήσω.
1: Ναι. Εγώ ένα με τη λίπο του είναι ένα φταίξιμο όμω για τον Αθανασίου. Αδικημένο. Πολύ ο Αθανασίου, έτσι.
0: Εντάξει, ο Αθανασίου είναι ένα καλό παίκτη, δεν έχει πάρει ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
1: Δεν πήρε ευκαιρίε.
0: Όχι, δεν έχει πάρει ευκαιρία, μα δεν έκανε καν προετοιμασία. Δεν είναι ότι.
1: Κακό όμω για μένα, τέλο πάντων. Με τον Μπρούνο ακούγεται τίποτα να τον πουλήσουμε.
0: Έχει ακουστεί η σκέψη ο Ολυμπιακό να αλλάξει τον Μπρούνο.
1: Μακάρι να το δώσουμε και αυτόν, γιατί δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο τα ίδια. Εντάξει, τώρα δεν το βάζει και το Τσικίνιο, εντάξει. Ό,τι να προσφέρει αυτό τώρα. Πρόσφερε τώρα, το βλέπω τώρα ένα χρόνο τώρα και μείνει για αυτό τίποτα.
0: Ο Τσικίνιο, ο Αντρέα, θεωρώ ότι αν παίξει τη θέση του, δηλαδή ω οχτάρι, ω κεντρικό χαφ, θα μπορέσει να συνεισφέρει πάρα πολλά όπω είχε δώσει και το πρώτο του διάστημα στον Ολυμπιακό. Στις θέσεις που παίζει, είτε αναγκαζόταν να παίζει στα πλάγια έξω αριστερά, έξω δεξιά, είτε να παίζει ως δεύτερος σε την πίεση, θεωρώ ότι περισσότερο χάνει στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του παρά παίρνει πράγματα Ολυμπιακός.
1: Δεν το βάζω με τη Λίμπαρ σε λάθος εσύ. Το Ροντινέ το γύρισε πάλι στην θέση του, έτσι το Ροντινέ.
0: Ναι, τον έβαλε δεξιμπακ γιατί ο Ολυμπιακός είχε θέμα εκεί πέρα. Στο δεξιό μπακ. Και το είδαμε και με τις αλλαγές που έγιναν ότι έφυγε ο Μαφέο, ενώ ο Ολυμπιακός θεωρητικά τη θέση του δεξιού μπακ. Και μάλιστα πάει να πάρει και άλλο παίχτη τώρα, οπότε θα πάρει, αυτό που θα πάρει προορίζεται για βασικός.
1: Εμένα ο Μαφέο, να σου πω τη δυνατή από τα φιλικά εκεί στην προετοιμασία του, είδα, λέω αυτός δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είχε μια εικόνα λίγο.
1: Δεν ξέρω, στην Ισπανία πάντως. Ναι. Τον είχα δει εγώ στη Κατυπαιγνία, καλώς ήταν.
0: Καλά, για να έχει τόσες συμμετοχές στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, προφανώς κάτι κάνει καλά ο παίκτης. Αλλά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, ήταν λίγο βαρύ, θα το πω έτσι.
1: Και πιστεύω και το Σιπιώνη τώρα το παιδί να το βάζει να παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Σιπιώνη. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και εντάξει, το ελάττωμα που έχει στην αρχή με τις κάρτες το έχει βελτιώσει.
0: Δεν παίρνει πλέον κάρτες. Είχε πάρει στα πρώτα του παιχνίδια που είχε παίξει, είχε πάρει τρεις κάρτες στα πρώτα 5-6 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το ελάττωσε και είναι ελάχιστες οι κάρτες οι οποίες έχει πάρει.
1: Και για μένα τώρα μεγάλο σφάλμα. Τώρα είναι ο Γιουχάρης τον παίχτη, τώρα έχει στο πέναλτι για τον Γιουχάρης. Μεγάλο δηλαδή αυτό με τον Ελ Καραμπίτρα που έγινε.
0: Ναι.
1: Απαράδοξο αυτό που.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν μια αντίδραση τη στιγμή περισσότερο για τον τρόπο, Αντρέα. Το είπα και στου φίλου μου που μιλάγαμε
1: στην Ελλάδα. Έχει προσφέρει τόσα πολλά.
0: Εντάξει, είναι ο τρόπο. Άμα εκτελούσε κανονικά το πέναλτι σε εκείνο το σημείο με το σκορ στο 0.
1: Και άλλοι ρε παιδί το έχουν εκτελέσει το πέναλτι.
0: Με το παιχνίδι να μην υπάρχει σκορ, μάλλον να το πούμε. Αλλά να είναι το παιχνίδι στο 80, να είναι 0-0 και να εκτελεί άλλα πανέγκα και κακό άλλα πανέγκα και να το χάνει. Εντάξει, αν το έκανε στη γωνία και το έπιανε ο Χουτεσιώτη ή αν πήγαινε δοκάρι, δεν νομίζω ότι θα του είχε κανένα τίποτα πάντω, Αντρέα.
1: Εντάξει,
0: είναι ο τρόπος.
1: Πιστεύω και θα πάρει τα πάνω τώρα. Το ήρθε και αυτό με ξεχανό. Εγώ τον είδα και πέρα. Πολύ γκολτζή είναι αυτό με ξεχανό που πήραμε.
0: Ναι, πρώτο σκόρ στην πρώτη κατηγορία του Μεξικού ήταν πέρσι. Επίσης και ο Ελκαμπή θεωρώ πως και αυτό θα βάλει τα γκολ. Παιδιά. Ακόμα και πέρσι δηλαδή που πολλοί λένε ότι ο Ελκαμπή δεν έκανε καλή σεζόν. Μου, έβαλε 25 γκολ.
1: Μετά το Κόπα Αφρική. Εντάξει, φυσιολογικό να παίξει κάθε χρονιά κάθε παίξει. Μπορεί να είναι συνέχεια τα ίδια απόδοση να έχει όλο τον χρόνο. Ναι. Θα είχε και κάμψη απόδοση. Θα πέφτει. Φυσιολογικό ήταν τον Ελκάμπη. Ω, εντάξει, η ομάδα δεν βλέπει. Μετά την Μαϊκή κατάλαβε τα σφάλματα και τα σκάσε. Πόσα πήγαμε, έχουν πάει κοντά στα 50 μεταγραφέ τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δώσει σχεδόν 40 και έχει πάρει 65.
1: Και πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή, έτσι.
0: Ναι, αυτά που σου λέω τώρα τα 40 είναι χωρίς Πουέρτα που αναμένεται να πάρει, χωρίς Βάργκα στην πρόταση και πάει λέγοντας. Θα φτάσει πολύ ψηλά και θα είναι ρεκόρ όσον αφορά το συνολικό ποσό που θα δώσει.
1: Να πω για τον Τζιόλι και τον Κωνσταντέλια.
0: Για τον Τζιόλι, ναι.
1: Καλά, ο Τζιόλι στην Αγγλία θα ψήσει από εκεί κοινό.
0: Δεν σ' άκουσα, Αντρέα, ο Τζιόλι στην Αγγλία.
1: Θα πάρει μεταγραφή σε καλύτερη ομάδα την Arsenal, το βλέπω.
0: Εντάξει, βέβαια και η Arsenal είναι από τις κορυφαίες ομάδες, έτσι.
1: Δεν είναι επίπεδο όμως.
0: Εντάξει, πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι ρε Αντρέα και πήγε τελικό Champions League τώρα στα πέναλτι.
1: Λίγο η Manchester United είναι πιο ανώτερη, εντάξει.
0: Η Liverpool αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο πάνω από την Arsenal. Αυτή τη στιγμή.
1: Από θέμα τίτλων, λέω.
0: Ναι, αλλά από ιστορία. Από ιστορικά πια είναι μεγαλύτερη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή η Arsenal είναι καλύτερη ομάδα από τη Liverpool.
1: Εντάξει, τώρα και το Κωνσταντέλια που τον είδα πήγε και έκανε διαφορά εκεί με την Μπάγκερ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από σωστά. Δική του παλιά και ο Καρέτσας και το Λικογιάννη που τον είδα και στην Ιταλία πολύ καλό. Έκανε και την ασίστ στο πρώτο γκολ.
0: Το Λικογιάννη.
1: Στην Πολόνια. Ο Λικογιάννη, στην Πολόνια δεν παίζει.
0: Ο Λικογιάννη έχει πάει στην ΑΕΚ τώρα.
1: Ποιο ήταν και που έκανε τη σέντρα μου, την Πολόνια. Όχι.
0: Τώρα πάντως δεν παίζει στην Μπολόνια, έχει πάει στην ΑΕΚ. Έχει μεταγραφεί στην ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα ο Λικογιάννης. Στην Μπολόνια.
1: Μπορεί να κάνει και κολλάς να ήταν πιο μπροστά, να το έχω δει το βίντεο πριν φύγει.
0: Ναι.
1: Ναι, και εντάξει, και το. Να, το και τον Κωστούλα που είδε εκεί με την Brighton.
0: Και ο Κωστούλα με την Brighton. Ναι.
1: Α, και τον Ιωαννίδη, μην ξεχάσω, τον είδε εκεί πέρα και, που έβαλε μερικά.
0: Και ο Ιωαννίδης θα πηγαίνει πολύ καλά. Και,
1: και
0: ο Δουβίκας έβαλε γκολ και ο Παυλίδης έχει. Βάλει ήδη αρκετά γκολ.
1: Ο Λάκης, πρώτο παιχνίδι με
0: σωστά.
1: Τη χώρα ήταν πολύ καλό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν,
1: μακάρι και να πάει και η εθνική, να ξανά πάλι που θα δει στην εθνική, να φτιάξουμε και καλή εθνική και να πάει και μπροστά η εθνική. Λοιπόν, αυτά.
0: Μακάρι. Να είσαι καλά, Αντρέα.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού. 6939-943-943 το Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία. 210-220-5943 και 215-215-5943. 6939-943-943 το Viber. Να διαβάσουμε τα μηνύματα στο Viber και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θέμη, τι απόλαυση η σημερινή εκπομπή μέχρι τώρα. Ποδοσφαιρικές και μπασκετικές κουβέντες. Μια πρότασή μου στον κύριο Τσαπαλιάρη στη θέση του. Ναι, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Δημήτρη, το καταλαβαίνεις. Επίσης λέει: άλλοι δύο νέοι συνάδελφοί σου που πέρασαν από το σταθμό, ο κύριος Γιάννης Λιόντος και ο Πάνος Κατόπης, γνώσης του μπάσκετ, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Και ο Γιάννης ο Λιόντος και ο Πάνος ο Κατόπης, ο οποίος έκανε και εκπομπές με τον Γερασίμου το βράδυ. Και αφού είχε φύγει από το σταθμό, είναι βεβαίως πάρα πολύ καλή στην δουλειά τους. Και χαίρομαι που τους θυμάστε κιόλας και δεν τους ξεχνάτε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Λάμπης λέει: πολύ βαρετό να ακούς κάθε μέρα τους ίδιους και τους ίδιους, βρε παιδί μου. Και βγαίνουν με την ίδια σειρά περίπου. Εγώ αν ήμουν θα τους έβγαζα μια φυσικά κάνει ό,τι θέλεις. Καλό απόγευμα τη δροσερή Κύθνο, 26 βαθμούς έχουμε. Λάμπη, είναι πολύ απλό ρε παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και άτομα τα οποία δεν βγαίνουν τόσο συχνά να βγουν στον αέρα και να συζητήσουμε. Οι γραμμές είναι για όλους, είναι ανοιχτές για όλους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο. Τα παιδιά από την παραγωγή, η Αντριάννα, θα σας περάσει μέσα για να συζητήσουμε. Δεν είναι ότι τους βγάζουμε εμείς, δεν παίρνουμε εμείς τηλέφωνο κανένα και του λέμε λαβιές να μιλήσουμε. Πάντως, Κύθνο, επειδή σας ξαναήρθα τώρα με στην άδειά μου, Λάμπη, είχε πάρα πολύ αέρα. Ήταν καλά πάντως, τόσο όσο ήταν η ζέστη. Και γενικότερα πολύ ωραία η Κύθνος. Να περνάς όμορφα, Λάμπη, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Τι κάνεις, βάζε το και το λάτε. Θέλω να πεις τη γνώμη σου για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι, πώς θα βλέπεις.
0: Για το αυριανό.
2: Ναι, το αυριανό, ναι, γιατί. Εντάξει, άκουσα να περάσει σήμερα, έχω παίξει να έχει. Θέλω τον ΠΑΟΚ έτσι.
0: Ναι, το βλέπω. Κοίταξε, σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την Μπράν. Όμως έχει και η απουσία του Κωνσταντέλια που έφυγε και δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Αλλά και ότι δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά του ΠΑΟΚ. Είναι απόλυτες και οι δύο. Πιστεύω θα είναι σφιχτό παιχνίδι. Δεν αποκλείω και την παράταση. Αλλά δεν. Δηλαδή με την Άντερλεχτ στο εκτός έδρας παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν μου έδωσε μια εικόνα που με έπεισε. Επίσης στα εκτός έδρας παιχνίδια δέχτηκε εύκολα γκολ. Δέχτηκε 3 την Άντερλεχτ, 2 τη Δυναμό Κιέβου και η Μπραν σκοράρι. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει γι' αυτός γκολ και με τις μεσοεπιθετικές απουσίες που έχει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το λέω εντελώς 50-50, Σάκη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα θα περάσει και φυσικά ο Όφη να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0.
2: Όπου βρίσκω πρακτορείο, τώρα πάω Παγκράτη, μου φίλε. Παγκράτη, ο φίλος έχει πρακτορείο κοντά από το ψυχή. Όπου βρίσκω πρακτορείο, πες το. Παναθηναϊκό.
0: Πήγαινε πρώτα το πελάτη και μετά. Μην αρχίσει και στη δουλειά του. Να σε καλά, Σάκη. Να σε καλά, καλή συνέχεια, φίλε. Να σε καλά. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Είσαι από Καματερό, τι κάνεις?
0: Γεια σου Βασίλη, είμαι καλά, εσύ?
3: Χαίρομαι και εγώ μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει θέμα και Ουνάη στον Παναθηναϊκό, έχει διαβάσει κάτι?
0: Ναι, υπάρχει θέμα Ουνάη στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Αθλητικό πριν από καμιά ώρα, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 10-11 εκατομμυρίων στην Τζιρόνα για τον Ουνάη. Ναι. Ο Ουνάη δεν θα μείνει στην Τζιρόνα, είναι δεδομένο αυτό. Η Τζιρόνα ψάχνει ομάδα για να τον πουλήσει. Οι ομάδες οι οποίες είχαν έρθει κοντά με τον Ουνάη ήταν ο Άγιαξ, οι οποίες έχουν κάνει πίσω, έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες. Θα περιμένει η Τζιρόνα μέχρι το Σαββατοκύριακο αν υπάρξει άλλη πρόταση που να ξεπερνάει τα 10-11 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Αν όχι, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από ό,τι γράφεται τα έχει βρει και με τον παίχτη και με τους ατζεντιδές του. Επίσης, είναι και ένας παίχτης που τον γνωρίζει ο Παναθηναϊκός. Και να πούμε κιόλας ότι η Τζιρόνα είχε δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ πέρσι στη Μαρσέγια για να τον πάρει, οπότε θα είναι κερδισμένη.
3: Το γνωρίζει, αλλά οι φήμες, ας πούμε, λένε ότι τον ήθελε παλιά η City, τον ήθελε. Τι να πω, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά είναι και λίγο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι και λίγο ανώμαλος παίκτης, ας πούμε.
0: Ναι, όπως δηλαδή, το λες, είναι Βασίλη.
3: Δηλαδή, θα παίξει και θα βγάλει μάτια και δεν θα παίξει, θα είναι ο χειρότερος παίκτης, ας πούμε, του.
0: Θα σέρνεται, ναι.
3: Ξεκάθαρα. Όσο για τη μεταγραφή του Λούζα, είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, γεμίζει το κέντρο, είναι πολύ ποιοτικό χαφ. Απλά αυτοί οι παίκτες υστερούν λίγο στο αμυντικό κομμάτι, όπως υστερεί και ο Ναΐ. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο είχαμε δει και τον Ναΐ να παίζει περισσότερο στο. Βέβαια, ο Ναΐ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ναΐ είναι μια περίπτωση που μπορεί να συζητήσουμε μέρες. Ας πούμε, ο Ναΐ, εγώ τον προσωπικά σαν Θέμη στο διάλογο του 22 με το Μαρόκο, όπου τότε έπαιζε σε θέση οχτάρι, box to box και τρέχε σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Είχε πει τότε ο Λουίς Ενρίκε της Ισπανίας, λέει. Δεν περιμέναμε, έκανε πραγματικά τη διαφορά. Ήταν ο καλύτερος παίκτης όλου του γηπέδου με την εθνική Ισπανία που έπαιζε κόντρα το Μαρόκο. Μετά στο Παναθηναϊκό είδαμε ένα παίκτη ο οποίος ναι, ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα, ναι, έκανε τη διαφορά, ναι, ήταν απρόβλεπτος, αλλά δεν έτρεχε.
3: Αυτό. Και κάτι για την Τσέλσι θέλω να πω, μακάρι να πάρει τον Μαρτίνες κάτω από τον goalpost, γιατί με τον Σάντσερ η Τσέλσι δεν θα πάει μπροστά και πολύ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Δηλαδή, πραγματικά, έχει ακουστεί η πρόεδρε, τώρα το διάβασα κι εγώ, ότι ακούγεται γιατί ο Σάντσεφ πραγματικά είναι πολύ, δεν κάνει για τερματοφύλακα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι πολύ γκελαδόρ.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι τρεις κλάσεις πάνω ο Μαρτίνες σε σχέση με τον Σάντσεφ. Μπορεί να λέει και λίγες.
3: Αυτό ακριβώς. Και ο Μποαντή στη Σίτι πιστεύω θα κάνει. Δεν είναι τέτοιο Ρόδρυ, Πέντρη.
0: Ρόδρυ.
3: Ο Ρόδρυ δεν είναι Ρόδρυ, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει πιστεύω.
0: Εντάξει, βέβαια μιλάμε και για ένα παιδί 18 χρονών με πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης, έτσι. Γεννημένο το 2007.
3: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ Θεμή.
0: Βασίλη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber.

Να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κατά τους προελέγχους όσον αφορά τους οπαδούς της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα για το παιχνίδι το βράδυ της ΑΕΚ κόντρα στην ομάδα από την Βουλγαρία, στα διόδια των Αθηνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνηση, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά. Επίσης, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε πάλι αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, και μάλιστα βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Υπάρχουν και κάποια βίντεο από τους Βούλγαρους, οι οποίοι εντάξει, ήρεμους δεν τους λες σε καμία των περιπτώσεων. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά το βράδυ και να έχουμε ένα ήσυχο παιχνίδι όσον αφορά τους οπαδούς και να μην έχουμε καμία απολύτως ένταση.

Να θυμίσω ότι αν σήμερα στη League Phase του Champions League, πέρα από τους βαθμούς που θα δώσει σε περίπτωση νίκης, όπου αυτή τη στιγμή είναι, μια και μιλάμε για προκριματικά, 200 βαθμοί σε περίπτωση νίκης, θα δώσει 1.200 βαθμούς στην Ελλάδα και θα πάρει και η ίδια 6.000 βαθμούς στη δική της βαθμολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα μειώσουμε πάρα πολύ την διαφορά από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται πάνω από εμάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση, έχει 42.012 βαθμούς. Η Τσεχία είναι 11η με 44.325 και η Πολωνία στην 10η θέση με 44.825. Έχουμε μια διαφορά δηλαδή από την Πολωνία, όπου αυτήν κυνηγάμε, στη 10η θέση των 2.813 βαθμών. Αν η ΑΕΚ προκριθεί σήμερα, 1.200 και τουλάχιστον 200 σε περίπτωση νίκης ή έστω και στην ισοπαλία, στη λιγότερη δηλαδή, στη χειρότερη των περιπτώσεων σε περίπτωση πρόκρισης, θα δώσει 1.300 βαθμούς, θα μειώσουμε κατά το ίμιση την διαφορά από την Πολωνία. Να θυμίσω ότι η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά δηλαδή που ισχύουν και τώρα, με τον πρωταθλητή να πηγαίνει στα play-off του Champions League, τον δεύτερο να πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, λόγω της δικής του βαθμολογίας, πήγε φέτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο κυπελούχος πηγαίνει στα play-off του Europa League. Ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί που πήγε ο ΠΑΟΚ. Και ο πέμπτος, ή αντίστοιχα ο τρίτος και ο τέταρτος, αν ο κυπελούχος είναι σε ομάδες της πρώτης πεντάδας, πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η δέκατη θέση τι αλλάζει? Αλλάζει μόνο τον πρωταθλητή, όπου ο πρωταθλητής δεν πηγαίνει στα play-off του Champions League, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα των play-off του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα, να θυμίσω ότι το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα στις 10, με τη Viking από την Νορβηγία να υποδέχεται την Δυναμό Ζάγκρεπ. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2, οπότε μιλάμε για ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ξεκινάει από το 0. Ισόπαλες είχαν έρθει και η Λιόν με τη Φενέρμπαχτσέ στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία, 1-1 τελικό σκορ. 10 η ώρα, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Λιόν Φενέρμπαχτσέ και την ίδια ώρα Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα. Και αυτές οι ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι, 1-1 στην Σλοβακία. Οπότε έχουμε 4 παιχνίδια όπου είχαμε στους πρώτους αγώνες 4 ισοπαλίες και σήμερα θα μάθουμε τους τελευταίους 4 που θα μπουν στην League Phase του Champions League. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει την παρουσία τους στο Champions League, στη League Phase την επόμενη σεζόν. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα θα βρίσκεται η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Borussia Dortmund, η Roma, η Sporting Lissabona, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Brugge, η Real Betis και η Eindhoven.

Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι οι φίλοι Μπόντο Γκλιμπτ, η Νάπολη, η Λειψία, η Βιγιαρέαλ, η Σαχτάρ και η Γαλατασαράι. Μένει να δούμε αν η Λιόν προκριθεί, όπου θα βρεθεί και αυτή στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Σλάβια Πράγα, η Στουτγκάρδη, η Λάσκ Λίντσερ που έκανε την επική ανατροπή χθες, η Κόμο, η Λανς και η Σαμπάχ Μπακού που πέρασε χθες επί της Χαποέλ Μπερσεβά. Μένουν ακόμα τρεις θέσεις οι οποίες θα προκύψουν από τα σημερινά ζευγάρια. Από το ζευγάρι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια, από το ζευγάρι της Τσέλιε με την Σλόβα Μπρατισλάβα και από το ζευγάρι της Βίκινγκ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Η μοναδική ομάδα που παίζει σήμερα και δεν θα βρεθεί στο τέρατο κουμπλού δυναμικότητας αν προκριθεί είναι η Λιόν στο ζευγάρι Λιόν Φενέρμπαχτσε. Δύο 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43.

Είπαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ζώτα Σίλβα. Να πούμε ότι ο Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Αδειάζοντας έτσι και θέση, καθώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δανεικούς από την Νότια, τον Γκουστάβο Σα και τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος βέβαια είναι μια ειδική περίπτωση, καθώς υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε, ό,τι και να γίνει με τον Κάρμο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγοράσει τον Αγγολέζο στόπερ από την Νότιχαμ Φόρεστ το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, η κάθε ομάδα μπορεί να παίρνει μέχρι 3 δανεικούς από μία άλλη. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πάρει από ό,τι φαίνεται ως δανεικό και τον Πουέρτα, καθώς η Νότιχαμ Φόρεστ θα καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ από την Σανταντέρ και θα ολοκληρώσει έτσι τους δανεισμούς του από την Νότιχαμ Φόρεστ, καθώς θα φτάσει τους 3. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τουμπά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαύρη, στην Γαλλία. Νομίζω και πολύ άργησε από την περσινή σεζόν που ο Τουμπά είχε αποκτηθεί, είχε προκαλέσει εντύπωση. Στην συνέχεια είχε παρουσιαστεί τότε ως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον build-up από πίσω, ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Έτσι είχε παρουσιαστεί, άλλο το ότι είδαμε στη συνέχεια, και ένας σταθερός παίκτης με έμφαση στο ψηλό παιχνίδι. Δεν έπιασε ποτέ ο Τουμπά στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ποτέ ο στόπερ ο οποίος ήταν αυτός που θα μπορούσε να καθησυχάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο με τον ίδιο να παίζει στα στόπερ. Οπότε πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και δίνει έστω και δανεικό τον Αχμέντ Τουμπά, καθώς έχει επιλογές και παίκτες οι οποίοι αξίζουν περισσότερο, πιστεύω, να στηριχθούν και να δώσουν και περισσότερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Είπαμε νωρίτερα για τους παδούς της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έξι μέχρι στιγμής έχουν πιαστεί έχοντας πάνω τους μαχαίρια. Εντοπίστηκε κι άλλο μαχαίρι, πτυσσόμενο μάλιστα από παδό της Λεύσκης Σόφιας. Μάλιστα υπήρχε πέρα από το μαχαίρι ένα γκλόπ και ένα αποθητικό σπρέι. Στον προμαχώνα λοιπόν σταμάτησαν το αμάξι στο οποίο επέβαινε ο Βούλγαρος οπαδός της Λεύσκης Σόφιας, και κατά τον έλεγχο προφανώς κατασχέθηκαν και το μαχαίρι και το γκλόπ αλλά και το αποθετικό σπρέι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά η αστυνομία λειτουργεί σωστά και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ο κάθε οπαδός να μπαίνει στα σύνορα μιας άλλης χώρας και να φτάνει μέχρι και το γήπεδο έχοντας πάνω του το οτιδήποτε, όπως έχει συμβεί δυστυχώς στο παρελθόν.

0: Να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Super League 2 έχει κλείσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο για την δεύτερη κατηγορία. Τα επόμενα τρία χρόνια θα μπορούμε να βλέπουμε από την ΕΡΤ τα παιχνίδια της Super League 2, τα οποία λέγεται, αυτό δεν είναι σύμφωνα με ενημέρωση, είναι σύμφωνα με πληροφορία, ότι θα βλέπουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο, δύο παιχνίδια την Κυριακή και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι πολύ πιθανό μεταδοθούν από την Superbet και κάποια παιχνίδια τα οποία περισσεύουν θα δούμε το επόμενο διάστημα από που θα γίνονται οι δικές τους μεταδόσεις, αν θα γίνονται ιντερνετικά ή από κάποιο άλλο πάροχο. Πάντως η ΕΡΤ όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι της τάξης των 7,5 εκατομμύριων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ την χρονιά. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 6939-943-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Λεσμά λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμραν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στη Χαύρη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του δανεικός ο Αχμέντ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα σε Ταμπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου Τζέικομπ Νίστρουπ. Αναγόρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυγιού. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Η ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ. εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέτερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αναχώρηση για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε είναι κοντά, είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία. Η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγγεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο και έναν κόντρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές. Η Κυφσιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ζολουμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προμητελικό του Μονούσκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7 λεπτά, 28 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά. Στις 5 και 4 ο Πέδρος Γαϊδατζής θα αγωνιστεί στον ημιτελικό του Σκιφ Ελαφρέων Βαρών και στις 5 και μισή θα διεξαχθεί στο δίκοπο ο αγώνας των Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Αϊντχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίνο Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέγια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Προτάθηκε στην Τζέλσι ο Αργεντινός θερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και σημερινή ώρα της για σήμερα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος φίλος που θα καλέσει βγαίνει απευθείας στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Είχαμε πριν από λίγη ώρα τη συνέντευξη τύπου του Χρήστο Γιάνσεφ, του προπονητή της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει αύριο ο Όφη, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε 3-0 και αύριο που θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το 3-0. Ο Γιάνσεφ, μεταξύ άλλων, είπε ότι πιστεύω στην ομάδα μας και τις ικανότητές της. Με λίγη τύχη μπορούμε να αποκλείσουμε τον Όφη. Σχετικά με το προηγούμενο παιχνίδι, είπε ότι είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα για μας και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε σε αυτές και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πάσαμε την κάναμε στο πρώτο αγώνα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να είμαστε πιο εύστοχοι. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι στην τελική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει την οτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Να θυμίσουμε πως η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κιόλας είχε πάρει αναβολή για τον αγώνα με την Λοκομοτίβ Σόφιας. Μάλιστα, ο Γιάνσεφ είπε ότι έπρεπε να πάρω γρήγορες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε να πάρουμε ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Απ' την άλλη, ο Όφη, ο οποίος είχε δικαίωμα να πάρει αναβολή για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο που επικράτησε τελικά 2-0, δεν το έκανε. Κάτι παρόμοιο, ας πούμε, έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε αναβολή με την Κηφισιά για να μπορέσει να προετοιμαστεί καλύτερα για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες πάνω στο κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι προπονητές οι οποίοι θεωρούν ότι αφού υπάρχουν και κάποιες απουσίες δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν περισσότερο, γιατί μιλάμε ειδικά για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ΠΑΟΚ, για παιχνίδια όπου κρίνεται όλη τους η ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο Όφη έχει νικήσει μεν 3-0, όμως έχει αυτό το κανονάκι, αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, όπου σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά και δεν προχωρήσει στη League Phase του Europa League, υπάρχει και το Conference League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου δεν υπάρχουν μαξιλαράκια, ξαναλέω, και αν τυχόν δεν τα καταφέρουν απέναντι σε Χράντετς Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα, δεν θα συνεχίσουν καθόλου στην Ευρώπη, κάτι που θα είναι εντελώς απογοητευτικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες.

στις 6 και 4 να πούμε πως είναι η συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Κόντι μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Όφη. Όφη, ο οποίος θα προπονηθεί κανονικά και στο Βασιλεύσκι, στην έδρα όπου θα γίνει αύριο η αναμέτρηση, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέλεξε να μην προπονηθεί στην Τσεχία. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Χράντετ Κράλοβ με πρωινή προπόνηση σήμερα στο Καλαφάτης, και αύριο είναι ο αγώνας, να θυμίσω, στις 8 η ώρα. Παίζει την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Στις 8-9 η ώρα θα παίξει ο Όφη. Τηλεοπτικές μεταδόσεις για τον Παναθηναϊκό από το Sky, από τον ΠΑΟΚ από το Open και για τον Όφη από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Φυσικά όλες τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις μπορείτε να τις ακούσετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσης, δηλώσει συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Μπραν έκανε και ο προπονητής ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Μπάουκ. Έκανε και ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ, ο οποίος ανέφερε πως ο Μπάουκ ήταν καλύτερος στην Τούμπα. Τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χαρακτηριστικά είπε ότι θα ήταν φανταστικό να ξέρω το τι θα γίνει αύριο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια που ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο μάτσο, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ελέγξαμε καλύτερα το μάτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρξουν στιγμές που η καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, θα πιέσει και οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Όσον αφορά για την πίεση που έχει η Μπραν και για την πίεση που έχει και ο ΠΑΟΚ, είπε ότι σημαίνει πολλά και για μας. Είναι ένας τελικός και έχουμε και εμείς πίεση. Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε.

Τα θυμίσω πως Σεντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος και αυτός αναμένεται σε λίγη ώρα να κάνει τις δικές του δηλώσεις συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπραντ στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος να θυμίσω πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αντρέγια Ζίβκοβιτς, όπου μετά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ είχε ποινή 2 αγωνιστικών. Ο ΠΑΟΚ έκανε έφεση, όμως αυτή έπεσε στο κενό και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σέρβο Εξτρέμ και αρχηγό του.

Μιας και μιλάγαμε πριν για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Champions League, υπάρχει ένας ιδιαίτερος κανονισμός, ο οποίος αναφέρει πως δύο ζευγάρια, πως ένα ζευγάρι βασικά, δεν μπορεί να παίξει για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους σε League Phase της οποιασδήποτε διοργάνωσης, συγκεκριμένα στο Champions League. Υπήρξε μια ανάρτηση της Liverpool εντός της ημέρας, η οποία στην αρχή προκάλεσε κάποια, όμως ήταν προς ενημέρωση του κόσμου. Η Liverpool είχε παίξει και με τη Real Madrid τις προηγούμενες δύο χρονιές. Συνεπώς δεν μπορεί φέτος να βγει ζευγάρι Liverpool-Real Madrid στη League Phase του Champions League, όπως το ίδιο δεν μπορεί να βγει ζευγάρι και Inter-Arsenal στο San Siro αντίστοιχα. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, ένας κανονισμός ο οποίος δεν είναι ευρέως γνωστός. Ξαναλέω, δεν μπορούν να προκύψουν τα ίδια ζευγάρια για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα. Σήμερα νιώθω χαρούμενη που επιτέλους τα παιδιά που μάλλον να συνεχώς επιτέλους θα γίνονται εκπομπές χαλαρές και όχι να τα βάζει ο ένας με τον άλλον. Μπράβο, λέει η αποστολή. Εντάξει, αποστολή είναι και μια μέρα σήμερα πιο χαλαρή. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Το θέμα είναι να υπάρξει αυτή η χαλαρότητα από όλες τις πλευρές και η ηρεμία και να μην υπάρχουν εντάσεις. Και όταν θα έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια, πόσο μάλλον όταν θα έρθουν και τα ντέρμπι στην συνέχεια της σεζόν. Ελπίζω πάντως, μακάρι να γίνουμε μια ωραία παρέα και να μπορούμε να απολαμβάνουμε και την εκπομπή και να μην χαλάμε και την ζαχαρένια μας όλοι εμείς, είτε μεταξύ τους αυτοί που επιλέγουν ή δεν επιλέγουν να τσακώνονται ή όσον αφορά το κλίμα της εκπομπής.

Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, να θυμίσουμε πως στην Λεύσκη Σόφιας αγωνίζεται ένας παίχτης που πέρσι ήταν στην ΑΕΚ. Μιλάω φυσικά για τον Σέρβο Χαφ, τον Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν έχει δηλωθεί για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, οπότε μένει εκτός αποστολής και για το σημερινό παιχνίδι, όπως φυσικά δεν αγωνίστηκε και στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλγαρία.

0: Όσον αφορά το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τα play-off του Champions League, έχουμε ένα παιχνίδι και για το Conference League, εκεί όπου η Rapid Vienna υποδέχεται την Hearts από την Σκωτία. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2 στην Σκωτία. Η Hearts, η οποία ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και μέτρησε στην συνέχεια συνεχόμενους αποκλεισμούς. Αρχικά είχε αποκλειστεί από την Sturm Graz, όπου ιτήθηκε 2-0 στη Σκωτία και 4-0 στην Αυστρία. Αποκλείστηκε από την Μπενφίκα με κάτω τα χέρια, ουσιαστικά 6-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 η δεύτερη αναμέτρηση, και το PTV Ennis προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται η Hearts για να μπορέσει να περάσει στην League Phase του Conference League. Η Hearts, η οποία πέρσι είχε χάσει το πρωτάθλημα την τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική από την Celtics, έναν τελικό πρωταθλήματος, με την Hearts να δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Μια Hearts η οποία όλη την περσινή σεζόν ήταν συνεχώς της βαθμολογίας και έχασε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχασε στο τέλος, με τους οπαδούς της Hearts να θυμίσω να έχουν και πολλά παράπονα από τη διαιτησία εκείνης της αναμέτρησης κόντρα στην Celtic. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα, δεν παίρνω με αφορμή για αυτό το περιστατικό που είπατε με πουλιάρους που σου λέγαμε με παχέρια και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα, ας πούμε, ότι πάλι καλά που τους συλλάβανε και να συλλάβουν και τους επόμενους. Μην τύχει κούφια η ώρα και έχουμε πάλι καλά κατσούρι. Και από ό,τι ξέρουμε, προηγούμενος ο κατσούρις δεν έχει βρεθεί, όπως το λένε, ο φταίχτης. Αντίθετα με τον αστιφύλακα που σκοτώσαν ο οπαδός του Ολυμπιακού, σε τρεις μέρες συνελήφθη. Ψάχνανε να βρούνε για εγκληματική οργάνωση το Προεδρείο του Ολυμπιακού, δεν στοιχειοθετήθηκε. Και κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου, επειδή εγκληματική...
0: Όχι για εγκληματική οργάνωση, για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης που είναι πλημελεματικό χαρακτήρα.
1: Τι μου με τον τύπο μου το λες την ουσία.
0: Πρέπει να το πω με τον τύπο, γιατί μιλάμε για νομικές καταστάσεις.
1: Αυτό που λες τώρα τι είναι, ότι υπήρχε υπεύθυνος ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, άλλο λέω, Χάρη, κατάλαβε λίγο αυτό θέλω να σου πω. Εσύ μου λες για εγκληματική οργάνωση. Το να είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι κακουγηματικού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης είναι πλημελημα χαρακτήρα. Γι' αυτό είχε κατηγορηθεί, είπα, ο Ολυμπιακός.
1: Ρε φίλε, είχε κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει το ίδιο λέμε. Ωραία, λέμε τα πράγματα όμως ακριβώς όπως είναι.
1: Στην περίπτωση του Κατσούρη θα μπορούσε να κατηγορηθεί και η ΑΕΚ ότι έχει εμπλεκτεί.
0: Από πού και
1: θα μπορούσε. Δεν ξέρω αν έχει κατηγορηθεί, γνωρίζει.
0: Προφανώς και όχι, από πού και ως πού να κατηγορηθεί. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση.
1: Ο Ολυμπιακός, από πού και ως πού να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός. Που ξέρεις για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί.
0: Ναι. Αρχικά μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την περίπτωση του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, κάνεις τώρα και ανάλυση. Κάνεις και ανάλυση χωρίς να γνωρίζεις. Εγώ είπα αν θα μπορούσε.
0: Άμα με ρωτάς και δεν γνωρίζω, γιατί με ρωτάς, ρε Σιχάρη.
1: Μα δεν γνωρίζεις.
0: Γιατί είναι με ρωτάς, αφού δεν γνωρίζω.
1: Γιατί σου είπα, θα μπορούσε να κατηγορηθεί και μου λες όχι.
0: Ναι, όχι, προφανώς και όχι. Δεν σου λέω όχι, σου λέω προφανώς και όχι.
1: Γιατί προφανώς, επειδή σε βολεύει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απλά.
0: Όχι, δεν με βολεύει. Περίμενε λίγο, Χάρη. Ναι.
1: Να σε βολεύει, ρε Θεμιά, σου
0: από πού και σου με βολεύει. Εξήγησε μου λίγο. Από πού με βολεύει.
1: Έχουμε κάνει και άλλες προηγούμενες συζητήσεις, ναι, και κρατάς μια στάση, δεν ξέρω γιατί. Μήπως θα κατηγορήσουν ότι είσαι φιλολυμπιακός, να πεις κάτι υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, Χάρη, πρέπει να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Αρχικά, όσον αφορά την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Ένα λεπτό, ρε Θεμή. Τώρα πήρα, σου λέω, με αφορμή αυτό που άκουσα. Και επειδή έχω ξαναπεί και γίνομαι κουραστικός, ότι η μανούλα αυτού του παιδιού δεν έχει σηκάσει ακόμα τρία χρόνια. Αύγουστο ο ένας, Δεκέμβριο ο άλλος. Τον ένα είναι του αστιφύλακα, επειδή έχει άλλη αξία η ζωή ενός αστιφύλακα. Σε τρεις μέρες τον βρήκανε τον ένοχο. Είδε το θυμάστε, το θυμάστε.
0: Βέβαια το θυμάστε.
1: Και δεν βρήκανε
0: την ομολογία κιόλας.
1: Και δεν βρήκανε τον υπερένοχο κάποιος του Ολυμπιακού. Ρωτάω από την ΑΕΚ, μπορεί να υπήρχε υπερένοχος ή μπορεί και να καλύπτεται αν υπήρχε. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω, λες το ένα ή το άλλο. Επειδή δεν έχει βρεθεί το λέω. Μήπως αν βρεθεί, δούνε ότι από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Μπας περίπτωση, δεν παίρνω τώρα γι' αυτό, ούτε τον εισαγγελέα κάνω, αλλά σου λέω ότι χάρηκα που έγινε αυτό που του συλλάβανε, έτσι. Μην τύχει να προσέξουν, να είναι προσεκτικοί, μην τύχει το βράδυ πάλι και έχουμε κάνει ένα νέο κατσούρι. τι του συνάβουν, φαντάζομαι. Λοιπόν, το ένα, ας πάμε τώρα για τις μεταγραφές. Βλέπουμε τώρα. Εγώ φοβάμαι, ρε φίλε, τα λεφτά που δίνει τώρα ο Μαρινάκης, θα μου πει τα δίνεις εσύ. Όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει πάρει μεταγραφές 3-5 εκατομμύρια, 4-2 και στους 20 ιδιώς στους 15.

0: έξοδα, έσοδα του χρόνου με, το, με τα λεφτά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά ο Μαρινάκης παίζει μόνος του μπάλα. Εύχομαι να τους πάρει αυτούς παίκτες και να βγουν, γιατί είναι κρίμα αυτά τα λεφτά που δίνει. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν. Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Ο Άγγελος λέει ότι διάλεξε δύο θανάτους νέων ανθρώπων για να κάνει οπαδική σύγκριση μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Μην είναι ψύχρεμος, Θέμη, λέει ο Άγγελος. Άγγελε, πραγματικά τι να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συγκρίσεις όσον αφορά τις ομάδες και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή μπαίνει πάνω απ' όλα και δεν θα έπρεπε καν να εξετάζουμε τη μία περίπτωση συγκριτικά με την άλλη. Έτσι. Στην μία περίπτωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει κατηγορηθεί, ξαναλέω, για πλημμυρματικού χαρακτήρα και δεν έχει γίνει ακόμη δίκη. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια υπόσταση για να κατηγορηθεί. Μιλάμε για μια επίθεση για τους Κροάτες, όπου τότε μαζί με οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα σε ένα βράδυ πήγανε στη Νέα Φιλαδέλφια για να βρουν όποιον βρήκανε, και μιλάμε για ένα χώρο, ένα σημείο όπου κάθε βράδυ πηγαίνουν εκεί πέρα στις καφετέριες και δίπλα τις καφετέριες και κάθονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δεν θα έπρεπε καν να συγκρίνουμε περιπτώσεις όταν μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Δεν λέω ότι θα το δείξω δικαστήριο. Ξαναλέω πάντως όσον αφορά για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα. Είναι άλλο να λέμε ότι κάποιος κατηγορείται για κλιματική οργάνωση, άλλο για χρηματοδότηση κλιματικής οργάνωσης. Όσον αφορά για τον Μιχάλη τον Κατσούρη, προφανώς και η ίδια η οικογένεια θα ήθελε να μάθει το ποιος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά σκότωσε το ίδιο το παιδί, αλλά είναι μια περίπτωση διαφορετική και μιλάμε και για ηθικούς αυτούργους, μιλάμε και για το τι έγινε, για το πώς έφτασαν όλοι αυτοί και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά. Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε αυτά που λέμε και τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών.

0: της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 25 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 69-39-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, 69-39-943-943. Είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή πως ο Ολυμπιακός περιμένει σήμερα την απάντηση της Σεβίλλης για την πρόταση που έχει καταθέσει για τον Ρούμπεν Βάργκα στον Ελβετό Διεθνή Εξτρέμ. Μια μεταγραφή, η πρόταση είναι 12 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία αν υλοποιηθεί θα είναι μία από τις 3 ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού και η ακριβότερη επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στους Ερυθρόλευκους. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ θέλει ο Ολυμπιακός και τον συγκεκριμένο παίκτη και γενικότερα πώς τα ποσά έχουν ξεφύγει, καθώς βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολλές μεγάλες προτάσεις για ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αποκτήθηκε ενάντια 8.600.000 ευρώ και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Πάμε να θυμηθούμε και ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αρμάντο Γκονζάλες αυτή τη στιγμή είναι η 5η βασικά μεταγραφή, πιο ακριβή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς και στη δεύτερη ο Τζιοβάνι, οι οποίοι τότε είχαν αποκτηθεί βέβαια με δραχμές, αλλά άμα κάνουμε την μετατροπή σε ευρώ, είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό 13,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ζάχοβιτς από την Πόρτο και 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζιοβάνι από την Μπαρτσελόνα το ίδιο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1999. Ο Ντιόγκο την χρονιά 2008 είχε αποκτηθεί από την Πορτουγέζα εκατομμυρίων ευρώ. Να βάλουμε ένα αστερίσκο εδώ, να πούμε πως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποχρεωτική οψιόν να αγοράζει τον Νταβίτ Κάρμο το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ισοβαθμίσει με τον Ντιόγκο στην τρίτη θέση. Ο Λάγιος Ντέταρη ακολουθεί, ο οποίος είχε αποκτηθεί έναντι 8.700.000 ευρώ το 1988, μια μεταγραφή η οποία τότε ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είχε παραμείνει στην κορυφή για λίγο καιρό. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναμένεται και αυτός να πάρει τον Ιμράν Λούζα, ο οποίος θα αποκτηθεί εναντί ενός ποσού γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, επηγαίνει ελαφούς αλλά και γενικότερα του Παναθηναϊκού, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πρώτη θέση έχουμε δύο περιπτώσεις center for, μία του Τζιμπρίλ Σισέ που είχε αποκτηθεί έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου με το ίδιο ποσό από τον Ηρακλή το 2001. Ο Σαντίνο Αντίνο ακολουθεί με 6.450.000 ευρώ. Ο Φακούντο Πελίστρη στη συνέχεια έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester United και χωρίς να μιλάμε για το 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για το 60% ότι έχει ο Παναθηναϊκός του Φακούντο Πελίστρη. Και μετά ακολουθεί ο Τετέ έναντι 5.750.000 ευρώ. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν αρχίσει και βγάζουν όλο και περισσότερα λεφτά από τα ταμεία τους για να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς βλέπουμε συνεχώς πως οι ομάδες μας θέλουν να βελτιώνονται και πως προσπαθούν να πάνε όσο και ψηλά γίνεται και να αγγίξουν και ποσά τα οποία μέχρι στιγμής ήταν δυσνόητα τα προηγούμενα χρόνια για τα ελληνικά δεδομένα.

0: Χθες έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία θα έχει την, περίπου την ίδια δομή όπως είχε και πέρσι. Πέρσι, να θυμίσω πως η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος είχε 20 ομάδες, φέτος μειώθηκαν σε 16. Πάντως περνάνε πάλι οι ίδιες ομάδες, δηλαδή οι πρώτοι 4 απευθείας στα προημιτελικά. Στον αγώνα των προημιτελικών και οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν τις θέσεις από 5 έως 12 θα παίξουν στα play-off για να βρεθούν και αυτές στα προημιτελικά του θεσμού. Να θυμίσω κιόλας πως οι πρώτες τρεις αγωνιστικές θα γίνουν πολύ σύντομα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη μία εβδομάδα αργότερα και η τρίτη πάλι μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ήδη δει τις τρεις αγωνιστικές. Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αλλά και κάποια αιτήματα από τις ομάδες, δεν θα παίζουν όλες οι ομάδες την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Την τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου, θα γίνουν αρκετοί αγώνες και την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου, όπου έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό για να μην ξέρουν οι ομάδες από πριν το τι θα χρειάζονται είτε για να προκριθούν είτε για να πάρουν κάποια συγκεκριμένη θέση στον όμιλο. Να θυμίσουμε πως στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τους αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την δεύτερη αγωνιστική θα έχουμε μόλις 4 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τότε, να πούμε ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί στη League Phase του Champions League σήμερα το βράδυ, τότε αγώνας της με τον Πανσεραϊκό δεν θα διεξαχθεί την δεύτερη αγωνιστική το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, αλλά την τρίτη αγωνιστική από τις 15 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, καθώς το διάστημα τότε 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Την τρίτη αγωνιστική είπαμε για την ΑΕΚ, όπου κρατάμε έναν αστερίσκο. Υπάρχουν και οι αγώνες Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Την τέταρτη αγωνιστική θα έχουμε τους αγώνες το τριήμερο 27 με 29 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ένα ντέρμπι, άλλο ντέρμπι την ίδια αγωνιστική, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το ντέρμπι των δικεφάλων, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρτέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και την τελευταία αγωνιστική, όπου ξαναλέω ότι όλοι οι αγώνες θα γίνουν την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη Βόλος. Επίσης, να θυμίσουμε πως ο Αστέρας Άκτορ έχει κάνει ένσταση για τον προκριματικό του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Θα μάθουμε σήμερα θα δικαιωθεί. Αν δικαιωθεί για αντικανονική συμμετοχή, θα πάρει την θέση του Λεβαδιακού στην συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ημιτελικοί θα ολοκληρωθούν 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός θα γίνει στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ με κόσμο και από τις δύο ομάδες, όπως είπε ο ίδιος ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Για να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Ναΐ.
0: Ναι.
1: Που πήγε στην Τζιρόνα πέρσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή είχα πει ότι είχε πάει δανεικός. Τελικά πήγε με αγορά.
0: Με αγορά.
1: Και με τι ποσό?
0: 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη.
1: Όχι λοιπόν 12-13 που λέγανε ότι ζήταγαν.
0: Όχι. 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, γιατί λέγανε από τον Παναθηναϊκό ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 12-13 εκατομμύρια, έτσι δεν λέγανε πέρσι. Το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε μια ρήτρα βέβαια, έτσι. Είχε για μια ρήτρα για τον παίχτη, όπου θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να τον πάρει χωρίς να πέφτει λόγος άλλη ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν,
0: ναι.
1: Γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά στη Μαρσέη?
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι ήταν πολλά τα χρήματα.
1: Αφού τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Θεώρησε για μένα κακός, καθώς μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, ότι είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Και λέμε ότι φέτος πάει να δώσει το ίδιο ποσό, έτσι, αυτό που ήταν πέρσι.
1: Γιατί τώρα λένε ότι πάει να δώσει τα διπλάσια από τα 6,5 και ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός μήπως τον πάρει τελικά κλπ. Πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό? Λογικά.
0: Αυτό που θέλω να. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς κατάλαβε το λάθος του και πάει να τα παίξει όλα για όλα για τον.
1: Γιατί λέγανε ότι είναι φοβερό το ποσό και μπορεί να δοθούν 12-13, έτσι μας όλο το περασμένο καλοκαίρι αυτό ακούγαμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τελικά ήταν 6,5 εκατομμύρια, έπεσε η Μαρσέιγ λοιπόν στο ποσό και στις ρήτρας και λοιπά. Άρα δεν έγινε, ήτανε άλλα διαδίδανε, άλλα διαρρέαν, άλλα λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το... από τη Σαντατέρ, το Μπουέρτα.
0: Ναι.
1: Αυτός πότε πήγε στη Σαντατέρ?
0: Νομίζω παίζει εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Σαντατέρ.
1: Με τι ποσό?
0: Θα το κοιτάξω αμέσως. Στο...
1: Για να κοιτάξτε για να τα διευκρινίσουμε, γιατί γίνονται περίεργα πράγματα.
0: Ναι. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να σας...
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και να δούμε...
0: Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι 23 τώρα. Πριν, όχι, πέρσι είχε πάει από την Bayer Leverkusen στην Σαντατέρ έναντι 3,5 εκατομμύριων ευρώ.
1: 3,5. Γιατί λοιπόν οι σκάουτερ του Ολυμπιακού δεν τον είχαν προτείνει πέρσι και τον προτείνουν τώρα που πήγε 16.
0: Ναι.
1: Ένα είναι το ερώτημα.
0: Καλό ερώτημα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί πολλές...
1: Δεν τον βλέπανε πέρσι.
0: Προφανώς
1: δεν τον βλέπανε όλοι
0: τον
1: οι που εργάζονται για τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς και δεν τον είχαν δει.
1: Και τώρα λοιπόν θα πληρώσει ο Μαρινάκης ή η Νότιχα πάνω από 13 εκατομμύρια διαφορά, έτσι δεν είναι, 16, αν το πάρει.
0: 12,5 εκατομμύρια διαφορά, σωστά.
1: Μπράβο, αν το πάρει, γιατί μπορεί να το πάρει κανένας άλλος. Θα δούμε.
0: Άμα πληρώσει τη ρήτρα βέβαια, απλά το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτεί με τον παίχτη, όπου με τον παίχτη τα έχει βρει από ό,τι λέγεται.
1: Είδατε λοιπόν ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα, δηλαδή καλούς παίχτες τους προτείνουν και δεν τους παίρνουν. Και μετά ξαφνικά ενδιαφέρονται και τριπλασιάζεται η τιμή, ας πούμε. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό και να υποστεί τώρα είτε η Νότιχαμ είτε ο Ολυμπιακός τόσο μεγάλο ποσό? Ένα αυτό. Δεύτερο, για τον Τζόλι, παραδείγματος χάρη, άλλο παράδειγμα. Απ' την Όρις πήγε με 6,5 στην Πρίζ. Έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν τον πήρε τότε μια ελληνική ομάδα?
0: Εντάξει, βέβαια,
1: ή
0: τότε...
1: η Νότιχα. Η Νότιχα μπορούσε να τον πάρει από την Όρις ή ο ένα ή ο Ολυμπιακός. Και τώρα ψάχνουν Έλληνες παίκτες και τους βρίσκουν. Άρα λοιπόν οι προπονητές δεν τους θέλανε και κάναν αρνητική εισήγηση, όπως έχει γίνει για τον Ναΐ από το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ερχόταν δανεικός με 500.000 ευρώ και δεν τον πήρε.
0: Ναι, τότε λέγανε ότι προτιμήθηκε και ο Σέρτζιο Ολιβέρα, έτσι που εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγική απόφαση.
1: Λοιπόν, δεν είναι τρελό αυτό?
0: Ναι, βέβαια, όσον αφορά την περίπτωση του Τζόλι, πολλές φορές παίζει ρόλο και η επιθυμία. Όχι πολλές φορές. Κατά κύριο λόγο παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίχτη. Ο Τζόλι ήθελε να μείνει στο εξωτερικό τότε.
1: Ωραία, έφυγε από την Όρις που ήταν β' εθνική και δεν έπαιγε στην Νότια που είναι αλφα. Αφήστε τον Ολυμπιακό. Πέστε ότι θα έλεγε είμαι παουτζή και δεν πηγαίνω. Αν τον έπαιρνε η Νότια δεν θα πήγαινε.
0: Θα πήγαινε
1: στην Πρίζ.
0: Όχι, θα
1: και τελικά να άλλα 40 εκατομμύρια. Θα τον πουλάγε η Νότια τώρα 50 εκατομμύρια, α να τον πουλάγε 40 που πήγε άλλη. Άλλο λάθο εδώ.
0: Ναι.
1: Όπως παλιά είχε γίνει και με τον της Metalist, τον Dyson.
0: Τον Dyson, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει επί Valverde και αποκλείστηκε με τα λάθη του Valverde εδώ που σκασε η ομάδα και έγινε αυτό το λάθος, ας πούμε, και ενώ είχε κερδίσει εκτός έδρας και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Metalist.
0: Ναι.
1: Τον βλέπαμε σε παιχνίδια, ας πούμε, που ήταν τρομερός και σε νεαρότητα. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστά.
1: Όπως και με τον Ζίφκοβιτς, τον οποίο τον δίναν με 500 έως 800 χιλιάδες και ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε, ενώ είχε Πορτογάλους προπονητές και προτιμούσαν άλλους.
0: Ναι, με τον Ζίφκοβιτς επίσης τότε στην Μπενφίκα, σωστά. Δεν προτιμήθηκε.
1: Μπράβο.
0: Και επίσης πολύ λοιπόν, σωστά είδατε και για τον Τάισον, ο οποίος σε εκείνη την ηλικία ήταν πραγματικά άπιαστος όσον αφορά την ταχύτητα.
1: Εγώ θυμάμαι, τα είχαμε χάσει. Πέρναγε τον ένα μετά το άλλο και είδατε τι πορεία έκανε στον ΠΑΟΚ. Τι φοβερή πορεία, τι γκολ έχει βάλει, τι ασίστ, γερό παιδί, παίζει ακόμα στα 38, ας πούμε, όπως και ο Ζίφκοβιτς, όπως το δίνανε το Ζίφκοβιτς, θυμάμαι τότε, με 500 χιλιάρικα έως 800 και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, λέγανε αρνητική εισήγηση, ας πούμε. Και τελικά έκανε 6-7 χρόνια, πόσα παίζει τώρα στο ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω το 2019, ναι.
1: Όπως και τον Κάρι Ροντρίγκες, τον πήρε τη δεύτερη φορά που είχε τους τραυματισμούς και δεν το πήρε την πρώτη φορά που, αν θυμάστε τότε από τα δημοσιεύματα, του το δίνανε με 700-800 χιλιάρικα και τελικά και αυτή απερίφθη τότε η μεταγραφή. Τον πήραν μετά όταν τραυματίστηκε Όταν είχε η πορεία τραυματισμού τρομερή, δεν είναι περίεργα αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι περίεργα, δεν αλλά με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε και γιατί οι άλλες ομάδες δεν τον πήρανε και πήγε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, κάπως έτσι λειτουργεί η αγορά.
1: Μιλάμε τώρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μιλάω για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τους προπονητές του Ολυμπιακού, έλεγε ο Μεντιλίβαρ ότι μίλησα με έναν συνάδελφό μου από την Ισπανία και μου είπε ότι δημιουργεί προβλήματα ο Ουναΐ και δεν τον θέλω. Έτσι ήταν αυτό που βγήκε προς τα έξω.
0: Σωστά.
1: Γιατί λοιπόν. Γιατί να μην τον είχε πάρει τότε? Γιατί να τον αφήσει να πάρει στον Παναθηναϊκό? Για ποιο λόγο απορρίπτει? Γιατί από ό,τι ξέρουμε ο Λιβάκοβιτς τώρα, έτσι δεν είναι, ο τερματοφύλακας, πήγε στην Μπαρσελόνα με 3 εκατομμύρια, 4. Γιατί τον απέρριψε, λέει ο Μεντιλίβαρ.
0: Ναι, το είχε πει ο Κώστας Καραπαπάς.
1: Έτσι δεν ήταν να τον πάρει και βγήκε ο Καραπαπάς και είπε ότι δεν τον θέλει ο προπονητής?
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σταματήσει αυτές τις εισηγήσεις σε αρνητικές, ενώ όταν φέρνουν σάπιο κάραβα όπως τον Ουνιακού.
0: Πέρασε από όλες ομάδες πολλά σάπιο κάραβα.
1: Ναι, δεν είναι πολλές, είναι και τα ποσά. Είναι και τα ποσά που δίνονται. Δηλαδή εκεί έχουμε τρομερά πράγματα. Έχουμε δει Σοδάνο, έχουμε δει Λοβέρα, έχουμε δει παίχτες που πληρωθήκαν 2 και 3 και 4 εκατομμύρια.
0: Και παραπάνω.
1: Και τελικά, όχι μόνο δεν απέδωσαν. Έτσι δεν είναι. Έχω πουθενά λάθος.
0: Σε αυτό δεν λέγεται λάθος. Αλλά έτσι λειτουργούν οι μεταγραφές. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν και λάθη. Πολλά λάθη.
1: Τυχαία.
0: Προφανώς δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος κάνει επίτηδες λάθη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λιβάκοβιτς, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Φαίνεται από αυτό ότι έκλεισε την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, όταν είδα ότι ο Ολυμπιακός πάνε και
1: λυθεί αυτόν τον παίχτη. Δεν παίζει με τα πόδια, λέει, και είχε ένα τραυματισμό. Εντάξει, δεν παίζει με τα πόδια και είχε ένα τραυματισμό. Μέσα στους 4 τερματοφύλακες του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να είναι. Πήρε 4 φέτος του Ολυμπιακού.
0: Έψαχνε πρώτο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν έπαιρνε τον Λιβάκοβιτς, ήταν για πρώτο. Ουσιαστικά θα πήγαινε με τον Λιβάκοβιτς ασικό. Ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε δεν του κάνει. Για μένα κακός.
1: Μπορούσε να μην πάρει τον Πόποβιτς και να έχει πάρει τον Ορτέγκα και τον Λιβάκοβιτς και να έχει ένα δίδυμα τρομερό. Δεν έγινε αυτό.
0: Βέβαια, θέλω ο Λιβάκοβιτς ακουγόταν μετά τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ήταν ήδη παίκτης του Ολυμπιακού. Επίσης, δεν θα πήγαινε να πάρει δύο τερματοφύλακες με μεγάλα συμβόλαια.
1: Επέμενε ο Κοβάσεβιτς όμως να πάρουμε τον Πόποβιτς, γιατί ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας του Μαυροβουνίου και της Σερβίας κλπ. Λοιπόν, ο Λιβάκοβιτς δεν ήταν ο καλύτερος της Κροατίας.
0: Προφανώς. Απλά θεώρησε με την Λίμπερ τα χαρακτηριστικά ότι δεν του κάνουν. Για μένα κακό ξανά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές οι ηγεσίες των ομάδων δεν έχουν. Ή δεν έχουν τόσο σωστές εισηγήσεις, οι οποίες κοστίζουν στους συλλόγους πάρα πολλά εκατομμύρια. Και επειδή ο Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 που ήταν στον Ολυμπιακό, και είναι και θα παραμείνει, και δεν είναι περαστικός ο Μαρινάκης, είναι μόνιμος πρόεδρος, όσο είναι καλά ο άνθρωπος, θέλει να είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αν βγουν οι εισηγήσεις που έχουν γίνει και οι απορρίψεις που έχουν γίνει στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει εμένα. Στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, δηλαδή μια υπάρχει ο Καρεμπέ. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Καρεμπέ δεν ασχολείται με τις μεταγραφές ο Καρεμπέ.
1: Ναι. Όχι. Με τον Λάιτνερ ασχολήθηκε και είπε ότι θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ που θα βγει.
0: Άλλο το ότι μπορεί να έχει μια άποψη και να
1: κάνει. Θέλω
0: μια...
1: να πω ότι εκεί έκανε την εισήγηση και είπε να τον πάρουμε γιατί θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ. Έσπασε το πόδι του άνθρωπο, είχε ατυχίες κλπ. Έπρεπε η γύρω από τον πρόεδρο, είναι πολλοί. Είναι 3, 4, είτε τεχνικοί διευθυντές, είτε οτιδήποτε. Πόσο ανικό, ας πούμε, πρότεινε τον Ελαραμπή. Και το πήραμε και έκανε θράψη.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θράψη δεν έκανε. Ο Ελκαμπή θράψη δεν έκανε.
0: Προφανώς έκανε
1: θράψη. Πώς γίνεται λοιπόν? Θέλω να πω ότι πόσοι Ελαραμπίδες έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό και είτε από προπονητές που έχει, θέλω να φέρουν πως, ή οτιδήποτε, απορρίπταν, φέρνανε τύπου Ολιβέιρα ή οτιδήποτε άλλους παίχτες. Το Κεραίρο, θυμάστε τώρα τι γινόταν με το Κεραίρο. Έπαιξε στην Κρασνόταρ ο Ελαραμπή το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε ο Κεραίρο. Τους έβαλε δύο γκολ για πλάκα και μετά ξαναξεκίνησε. Ο Μάρτης ξαναξεκίνησε βασικό το επόμενο παιχνίδι, όχι τον Ελαραμπή, αλλά το Κεραίρο. Και μετά άρχισε ο Λαραμπή να γράφει παίζοντας έστω και λίγο και αργότερα περισσότερο και είναι ένα τρομερός παίκτης, ας πούμε. Από τους καλύτερους αδερφούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχουν βάλει 150 γκολ και παραπάνω οι δύο αυτοί παίκτες. Και να μην αποδοκιμάζεται ποτέ ούτε ο Ελκαμπή ούτε κάποιος καλός παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να έκανε λάθος στο πέναλτι και έκανε λάθος. Μπορούσαν να του πούνε, μην ξαναχτυπήσει, αλλά πανέκα. Αυτό έπρεπε να το πει η τεχνική ηγεσία πριν από το παιχνίδι. Σε παρακαλούμε, γιατί είχε χάσει 6 πέναλτι. Είχε χάσει 5 και άλλο ένα 6.
2: Να του πει η τεχνική.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Να του πει λοιπόν, σε παρακαλούμε, σούταρε τεχνικά και δυνατά, διάλεξε μια γωνία και βάλ' το. Μην ξανακάνει άλλα πανέκα πέναλτι. Μπορούσαν να του το είχαν πει από πριν.
2: Ναι.
1: Δεν του το είπανε. Θέλω να πω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να, γιατί ή δεν μιλάνε, γιατί έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι κάποιοι, ή δεν μιλάνε στο Μαρινάκι.
2: Υπάρχουν και τα λάθη, εντάξει, ο ίδιος δουλεύει, κάνει λάθη πάντως.
1: Μα όλα λάθη είναι αυτά.
2: Υπάρχουν πολλά λάθη. Σε όλες τις ομάδες, σε μεταγραφικές περιόδους, υπάρχουν και κάτι μπορείς να κάνει καλύτερα.
1: Ακούστε, έχει πάρει ο Ολυμπιακός πάνω από 100 παίχτες. Τα 16 χρόνια του Μαρινάκι. Πάνω από 100.
2: Και λίγους,
1: το 80% έχουν. Και λίγα τους λέω. Το 80% έχουν βγει λαθασμένες μεταγραφές.
2: Εντάξει, έχει πάρει και καλούς παίχτες. Δεν είναι μόνο κακοί παίχτες. Έχει φέρει και πολύ καλούς παίχτες.
1: Το Λεάλι, το τερματοφύλακα τον Ιταλό που μας έκαψε λίγο.
2: Εντάξει,
1: που του φεύγει η μπάλα.
2: Για κάθε Λεάλι όμως θα υπάρχει ένας Ρομπέρτο.
1: Που το παρουσιάσαν για τον νέο Μπουφόν, ας πούμε, της τέτοια κλπ.
2: Δεν διαφωνώ
1: καθόλου. Και δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα.
2: Αλλά θέλω να πω ότι για κάθε Λεάλι μπορεί ένας Ρομπέρτο. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν
1: οι δύο τερματοφύλακες που πιάσαν ήταν ο Σάκη και ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο μετά με τη γυναίκα του είχε το παιδί τα προβλήματα ψυχολογικά και άρχισε μετά, ήταν ήρωας. Τα παιχνίδια με την Παρίσι Σερμέν έφαγε με 4, αλλά είχε σώσει άλλα 4.
2: Ναι, με την Μπενφίκα είχε κάνει ματσάρα, με την Γιουβέντους είχε κάνει ματσάρα, ναι.
1: Ναι, στα τετατέτ, εκεί που γίνεται τη κακομοίρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χρειάζεται μια καλύτερη επιλογή. Και μια ανανέωση και στα τεχνικά team αυτά που επιλέγουν τους τερματοφύλακες, που επιλέγουν τους κυνηγούς. Να έχουν καλά βιογραφικά. Τώρα, επιμένει ο Μεντιλίπαρ να πάρουν τον 0 assist και το 0 goal τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι δεν είναι το Χιλ. Γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι
2: δεν
1: επιμένει.
2: Νομίζω, δεν
1: μπορεί να το πει κάποιος. Σε παρακαλώ κύριε. Ένα στη χρονιά. Ο Χιλ που είναι στην ίδια θέση βάζει ένα στην τριετία. Πώς θα βάλουμε κόλλα αφού η ομάδα έχει 15 αποτελέσματα ισοπαλίες, έχει χάσει όλα τα πρώτα ημίχρονα με 0 γκολ, με Λάρισες, με Πάφους, με το ένα, με το άλλο. Τι είναι πρωτοβάθμιο.
2: Ναι, θέλει μέχρι να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να κλείσω την.
1: Να κλείσουμε, να κλείσετε. Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Πρώτη φορά.
2: Και εγώ χάρηκα.
1: Και καλή επιτυχία και το βράδυ που θα μεταδώσετε τον αγώνα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι.
2: Καλή
1: και θα τα πούμε.
2: Εννοείται.
1: Yeah.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Θα ραντεβού το βράδυ αρχικά με τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Και φυσικά αύριο την είμαι 5 αύριο με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Και πριν τον Σάκη, υπάρχει το αθλητικό δελτίο με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα έχουμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I love σου.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Σύνταψη τοπολίων στον πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Τιζάμες εσόρουχα.

Πες μου αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

χάνονται όλες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, στις σταγόνες που έμειναν, ψάχνω να σε βρω. Να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια, τις στιγμές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα στους βασικούς της πυλώνες: ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης, του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Οι μέθοδοι ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα είναι ελάχιστες και οφειλόταν
καταφανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνους απορία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπήλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλωδέως. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Η ώρα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή.

0: πάει. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Νομίζω η ώρα πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: Δες περισσότερη απόσταση. Λίγος απόσταση. Κάτσουμε όλοι δυνατή.
1: Κύριε, ξεκινάμε.
0: Σαν περιστατικά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

το κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.